0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Και πώς να σε βρω? Τι κάνεις? Ομόρφινες, πάχινες, άλλαξες ιδέες, πήγες αλλού? Σήμα κανένα.

σήμα κανένα. Μόνο κάποια τυχαία συνάντηση στους μεγάλους δρόμους, στη σταδίου ας πούμε. Πρωί και αγουροξυπνημένη, χωρίς ευφυΐα, να μισώ μυαλό, να ψάχνω.

ψάχνουμε προσέγγιση. Κάτω από τις κόρνες των οχημάτων. Να ψάχνουμε προσέγγιση. Κάτω από τις κόρνες των οχημάτων. Να ψάχνουμε προσέγγιση. Κάτω από τις κόρνες των οχημάτων.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη.

0: Καλημέρα, Ράδιο Ολιβεριένα.
1: Σε αυτό το περίεργο ιδιαίτερο τόπο και κόσμο αφιερώνω σε αυτούς που αισθάνονται διαφορετικοί, που νομίζουν καμιά φορά ότι κάνουν λάθος, ενώ μέσα η καρδιά τους λέει κάτι για αξιοπρέπεια. Θέλω να τους αφιερώσω το εξής και να τους πω ότι σε ένα κόσμο παλαβό, άμα αισθάνεσαι μη λογικός, μάλλον είσαι καλά. Τους αφιερώνω αυτό που λέει: δεν είμαστε εμείς κανονικοί σαν και τους άλλους. Εμείς δουλεύουμε στους στάβλους, ταΐζουμε και ποτίζουμε τα όνειρα, τα φροντίζουμε να μεγαλώσουν για να καλπάσουν οι επόμενες ελπίδες. Σας τα αφιερώνω.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη
2: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
4: στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
8: Ράδιο

Cheers. Par mer. Λίγο πιο δυνατά στα αυτιά μου. Ευθύμης 2011, Πουνιπένεσα, Xenobite Productions, στα Urban Studios. Ακόμα δεν ξέρουνε Πουνιπένες τους, 10 χρόνια μετά. Ειδική εκδοχή για το THHF Mixtape. Εκδοχή Ε, έρχεται το 2012. Ακούστε ρε.

0: Αυτό ήταν, κλείνεις. Κλείνεις.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
8: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Ο δικός μας RG συνεργάζεται με τον Polo & Paul και άλλους και διασκευάζουν το Resurrection, ένα dance anthem από τα μακρινά Zeros. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Katy Perry επιστρέφει με νέο pop single. Λέγεται Watch It Burn. Ας το ακούσουμε. Πάμε στους τελικούς Rolling Stones, οι οποίοι διασκευάζουν το You Know I'm No Good της αξέχαστης Amy Winehouse. Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά, ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
4: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
3: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
4: Όχι που σε ενημέρωσε.
3: Που σε προκάλεσε.
5: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
6: Αλλά βάθος.
4: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
3: Φθηνό εξοραϊσμό,
4: σκληρή καταγγελία
3: και τίποτα ανάμεσα.
7: Η Εύβοια έχει ιστορία.
8: Έχει ανθρώπους.
7: Έχει γεγονότα που κρύβονται
8: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
7: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
9: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
5: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
3: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
5: Κρίνει και απαιτεί.
7: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
4: Ζεύξη.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
5: Ζεύξη.
7: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
7: Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα.
10: Ραδιο Αλιβέρι 1.

Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Ράδιο Αλιβέρια. Ράδιο Αλιβέρια. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Καλή σας ημέρα από τους 102 και 2 μεγακύκλους των FM. Καλώς ορίσατε και σήμερα πρωί-πρωί εδώ στο καθημερινό μας ραντεβού με την ενημέρωση. Βρίσκεσαι στο Ράδιο Αλιβέρια 1, στο ραδιόφωνο της νέας εποχής. Μας ακούς δυνατά και φυσικά με περιβάλλον ορθό, δηλαδή για να γίνουμε το πέπλο που δεν θα δεσμεύσει καμία από τις υπόλοιπες αισθήσεις σου παρά μόνο την ακοή. Συντροφιά στην ημέρα και σε όλες τις αποστολές που έχεις αυτή την μέρα στρατηγικά τοποθετήσεις στη ζωή σου. Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο και όπως κάθε μέρα, Δευτέρας Παρασκευή 8 με 11, είμαστε εδώ που τέμνεται η καλή μουσική με τη σωστή ενημέρωση. Το είμαστε στον αέρα κατά κόσμων και κατά βάθος το μαγκαζίνο της εξατομίκευσης, εμβάθυνσης και διασύνδεσης. Δυνατά, σφαγερά, διαμεσολάβητα, αληθινά και πάντα αποκλειστικά σε αυτήν εδώ την συχνότητα. Στους 102 και 2 στα FM, στο Radio Alivery 1.gr 24/7 και αδιάλειπτα. Και φυσικά μέσα από όλες τις πλατφόρμες φιλοξενίας ραδιοφωνικού προϊόντος που ενδεχομένως μπορεί να σε ενδιαφέρει για την η αγαπημένη σου πρόσβαση πρωί-πρωί, αλλά και όχι μόνο για αυτήν τη συχνότητα, τα προγράμματα ζωντανά είναι πολλά, επομένως και εσύ πρέπει να είσαι ταυτισμένος μαζί μας. Και σήμερα 5η 23 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2006 που εκπνέει και ο Ιουλίος. Σε μια ζεστή ημέρα, όχι τόσο ζεστή έχω την εντύπωση σε σχέση με χθες, αυτό θα μου το πείτε και εσείς μέσα από τα δικά σας μηνύματα, σε σχέση με τη χθεσινή πάντα, γιατί είμαστε σε ένα πικ ζέστης το οποίο αργότερα θα αλλάξει, θα μεταβληθεί, ο καιρός είπαμε είναι τροπικός. Άλλωστε και εικόνες που βλέπουμε από άλλες περιοχές της χώρας μας, εχθές έβλεπα και πολύ ωραίες εικόνες μας στείλαν οι φίλοι μας από τη Σκύρο, από τον νησάκι μας εδώ, μέρος της περιφέρειάς μας, που σημαίνει ότι ελέγχουμε σταθερά τα βλέμματά μας, είναι εκεί, ειδικά το καλοκαίρι, με μια βροχούλα τροπική και εκεί, που σημαίνει ότι σε λίγο θα οδεύσουμε προς νέες καταστάσεις με την πτώση της θερμοκρασίας. Τη γλιτώσαμε νομίζω εχθές σε σχέση με αυτά που περιμέναμε, ευτυχώς. Έβαλε ο Θεός το χέρι του, ίσως έβαλε το χέρι του και ο Εσπερινός στην Οσέα Πελαγία την Τινιά εχθές, γιατί σήμερα έχει την τιμητική της και νομίζω ότι κάπως έτσι φτάσαμε στο να είμαστε όλοι σε γρήγορο στα μάτια μας 14 για να αποφύγουμε τον καύσον, ο οποίος αρχίζει να υποχωρεί και μάλιστα με βροχούλες πιο λογικές εδώ. Η Κατερίνα μου λέει ότι δεν της έχω πει χρόνια πολλά, αλλά θέλω να με διαφωτίσει για ποια από όλες τις εορτές και σε ποια αναφέρεται. Αν κάνω λάθος, το συγγνώμη, προκαταβολικός. Ήταν η πρώτη που έκοψε το νήμα της επικοινωνίας. Πάμε να δούμε με ποιο τρόπο μπορείτε και εσείς να έρθετε εδώ κοντά μας.

Να έρθετε κοντά μας μέσα από τα μηνύματά σας, τις απορίες και τις αγωνίες σας, τους προβληματισμούς που βάζει αυτή η εκπομπή και λύνονται κατόπιν της δικής σας συμμετοχής, γιατί η ισχύ είναι τη ενώση και οι δύο δυνάμεις θα βγούμε από τον Κικαιώνα. Πάμε να ξεκινήσουμε και να σας πω τους τρόπους επικοινωνίας.

6-9-7-2-53-2-700, σημείωσε το σε παρακαλώ τώρα. Ναι, ναι, σημείωσε το. Κάνουμε αυτή τη χάρη. Μην τα αφήνεις για αργότερα, γιατί μπορεί να ξεχαστείς και να θέλεις να μας πεις μια καλημέρα ή κάτι που σου κάνει εντύπωση να θες το σχολιάσεις και να χαθείς στη μετάφραση ή πάνω στο δικό μου τον ηρμό της σκέψης και της καλέτας εδώ της εκπομπής, να μην μπορώ να σου απαντήσω όταν θα καίγεσαι να μάθεις και θα μου στέλνεις μήνυμα προσωπικό πώς μπορώ να στείλω στο ράδιο Αλιβέρη Κωνσταντίνε την δικιά μου γνώμη. 697-253-2700 στο Viber. Αποθηκεύεις το νούμερο αυτό και είσαι σε σύνδεση με το ράδιο Αλιβέρη 1. Φυσικά με εικόνα και ήχο η συγκεκριμένη εκπομπή και στο YouTube και στο Facebook. Εννοείται για όσους χάσουν κομμάτια από, από τη θεματολογία μας, μπορείτε να τα ξαναβρείτε αμέσως μετά το πέρας εκπομπής στο radioaliveria1.gr, εκεί όπου on demand βρίσκεται το σύνολο του ζωντανού προγράμματος του σταθμού. Φυσικά σας ξαναλέω, επικοινωνία και μέσα από όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά με μέτρο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ρε αδέρφια, γιατί ο καθένας εκεί μέσα λέει το μακρύ του και το κοντό του. Μπες στις δυνατότητες και τις διαδρομές επικοινωνίας με μηνύματα. Έχουμε πάρα πολλούς τρόπους επικοινωνίας και πολύ λιγότερους τρόπους ουσιαστικής επικοινωνίας, λένε εδώ οι επιστήμονες. Όπως λένε, ας πούμε, σήμερα διαβάζω στα πρωτοσέλιδα ότι ζούμε και περισσότερο, αλλά όχι τόσο υγιείς, για να καταλάβουμε λίγο και αυτή τι γίνεται με το προσδόκιμο, που σημαίνει ότι πρέπει να στρίψουμε το τιμόνι προς την ποιότητα. Και μιας και ποιότητα, και μιας και σας λέω συνέχεια για τους τρόπους επικοινωνίας και το πώς μπορείτε να βρείτε τα προγράμματα τα ζωντανά του Ράδιο Αλιβέρη, γιατί πρέπει να είστε συντονισμένοι μαζί μας. Εάν δεν μας ακούσετε, εάν δεν μας δείτε, εάν δεν μπείτε on demand, μπορείτε να πάρετε την εφημερίδα μας. Ζεύξη, ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Μια εφημερίδα με βάση το Αλιβέρη και για όλη την Εύβοια, τη βρίσκεται στα σημεία τύπου, στα σημεία πώλησης τύπου του νησιού μας. Έχει κυκλοφορήσει το τρίτο τεύχος, την Τρίτη που μας πέρασε. Εμείς πυρετοδός προετοιμάζουμε το τέταρτο. Εσείς προλάβετε αυτό όπου το βρείτε. Και όπως λέει και ο φίλος μου ο Πέτρος, τι άλλο να κάνετε, ρε Κωνσταντίνε, και εσείς εκεί στο ράδιο Αλιβέρη, σπάθια να καταπιείτε. Σπάθια να καταπιούμε για να σας φέρουμε την ενημέρωση με όλους τους πιθανούς τρόπους και με κάποιους πιο παραδοσιακούς. Πάμε να καλημερίσουμε κόσμο πριν μπούμε σιγά σιγά στον πάλιμο της μέρας.

Τάσος Καλιανός, ο αγαπημένος φίλος. Καλημέρα Κώστα, κυρίες και κύριοι του σταθμού Ράδιο Αλιβέρι 1. Καλημέρα και σε σένα αγαπητέ μου. Ελπίζω να έχεις έρθει προς τα πάτρια εδαφή. Πάμε στον Σταθή που μας γράφει. Ω, βλέπω Γιώργο Κωνσταντινίδη, λέει, σήμερα έχετε στο Ράδιο Αλιβέρι 1. Έχουμε στο Ράδιο Αλιβέρι 1 τον Γιώργο Κωνσταντινίδη, σήμερα τον οικονομολόγο, καθηγητή της Παντίου και φυσικά αναλυτή και συγγραφέα του σπουδαίου βιβλίου «Ψηφίδες Διεθνούς Οικονομίας, Γεωπολιτικής και Γεωστρατηγικής». Και γιατί σας το λέω εδώ με αφορμή το Στάθη, γιατί σήμερα αυτό θα είναι και στη βιβλιοπρόταση της ημέρας, με ένα κομμάτι που θα ακούσετε βεβαίως από τον ίδιο τον κύριο Κωνσταντινίδη, μέρος της συζήτησης που κάνουμε και σήμερα, που κάναμε και σήμερα το βράδυ θα ακούσετε φυσικά στη στήλη των συμφοιτητών στις 9 Νταν ακριβώς, με Δημήτρη Γκουλιώνη φυσικά, των συντελεστών και των βασικών συνδετημόνων αυτής της προσπάθειας να σας φέρνουμε αναλυτικές συζητήσεις και για τα διεθνή αλλά για την οικονομία, πάντα μέσα από το πρίσμα αυτό που βάζουμε εδώ και το φίλτρο στο Ράδιο Αλιβέρι 1, δηλαδή της αδιάκοπης έρευνας. Τον καλό φίλο και φωτογράφο της παρέας μας, της πρωινής μας παρέας, ο οποίος μας φέρνει, δεν έχει ανοίξει ακόμα το μήνυμα, είναι το Αρχιπέλαγος στη φωτογραφία. Βεβαίως το Αρχιπέλαγος. Καλημέρα Κωνσταντίνε και καλή δύναμη. Στη ζεύξη και σήμερα, λέει εδώ ο Γιώργος, το Αρχιπέλαγος σήμερα πρασούδα και λιθάρι στη σημερινή παράσταση της φύσης. Σε αυτές τις πολύ ωραίες φωτογραφίες μας στέλνει ο Γιώργος και μαζί της συντροφεύει και μια εξαιρετική λεζάντα ο φίλος Γιώργος. Και πάμε και στην Κατερίνα.

Να πάμε στην Κατερίνα, την αγαπημένη μας φίλη και εικαστικό και ζωγράφο της καρδιάς μας. Καλημέρα, την καλημέρα μας και την αγάπη μας στο σταθμό μας, στο σταθμό της καρδιάς μας, λέει η Κατερίνα. Και αυτός ο τρόπος που νιώθετε το σταθμό δικό σας είναι που μας συγκινεί τα μάλα. Ελπίζω να έχεις το χέρι σου, Κατερίνα μου, και τη ζεύξη βεβαίως, έτσι δεν είναι? Καλημέρα στη Σοφία, καλημέρα κάτω στα παιδιά στο γραφείο. Καλημέρα σε Δημήτρη και Μαρία. Καλημέρα στη Ρούλα, η οποία δεν κρατιέται να επιστρέψει κοντά μας μετά τις περιπέτειες που είχε και είχε αναρρώσει το κορίτσι μας πλήρως. Καλημέρα να πω και στην Έλσα που μου είχε γράψει ένα μήνυμα από χθες, πολύ ωραίο, και αφορά τη ζεύξη και την αγάπη που δείχνει ο κόσμος σε αυτήν που έλειπε από την Εύβοια Κωνσταντίνε. Πολύ δυνατό το εγχείρημα, αλλά δεν είναι και πολύ κοπιαστικό, λέει εδώ η φίλη μας. Μα χωρίς κόπο δεν γίνεται, καλή μου φίλη. Γίνεται. Δεν μπορείς να έχεις καρπούς χωρίς κόπο. Φύγαμε και για τον Αλέξανδρο, ο οποίος είναι πάντα εδώ, πάντα στην παρέα του Ράδιο Αλιβεριένα και στο Είμαστε στον Αέρα. Καλημέρα, καλημέρα και σε σένα, καλημέρα Ολούθε, καλημέρα στην Χαλκίδα, και δεν ξέρω αν είσαι σε εργασιακές δραστηριότητες και επάλξεις, αν προετοιμάζεις την άδειά σου και εσύ, αλλά η επόμενη βόλτα στο Αλιβέρι να συνοδεύεται με τηλέφωνο, βέβαια. Να καλημερίσω και την Άννα Ευαγγελίου που είναι ήδη στο στούντιο και αναλαμβάνει τη διοικητική μέρημνα της πρωινής ζωνής για να έρθει και το καφεδάκι μας εδώ και μαζί με το δικό σας και το δικό μου καφεδάκι να μπούμε σιγά σιγά και στον παλμό της μέρας, να δούμε τι έχει και σήμερα εδώ το Είμαστε στον Αέρα, τι έχουμε να συζητήσουμε, τι έχουμε να δούμε από το ρεπορτάζ το εθνικό, το τοπικό και το διεθνές σε αυτό το κύκλωμα που κάνουμε, στις συνάψεις που γίνονται, τις εγκεφαλικές εδώ. Με δραστηριότητα έντονη, με δράση έντονη, με πάρα πολύ ρηξικέ λεφτό τρόπο. Και βεβαίως για όσους ευαγγελίζονται ότι γνωρίζουν πολύ καλά την επικαιρότητα, δεν είναι η επικαιρότητα η αντιγραφή ενός δελτίου τύπου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Για την ημέρα σήμερα που έχει αρκετή δουλειά στο αστυνομικό ρεπορτάζ, για τα γεγονότα που αφορούν φυσικά τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου και την σύλληψη του 28χρονου Αιγυπτίου για την δολοφονία του. Και εδώ θα μου επιτρέψετε στη σημερινή εκπομπή να πάμε λίγο, αλλά είμαστε στον αέρα σε αυτή την αστυνομική είδηση, διότι ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, ρε αδέρφια. Γιατί περάσαμε ξαφνικά και στη δολοφονία χαρακτήρα? Πάμε λίγο και πίσω από τα προφανή. Και για τη σχέση του Αιγυπτίου και για τον τρόπο με τον οποίο βρέθηκαν οι δύο άνδρες στο γραφείο του δικηγόρου, αλλά και γιατί μετά τη δολοφονία ενός ανθρώπου περνάμε κατευθείαν και στη δολοφονία του χαρακτήρα ενός ανθρώπου, και μάλιστα χωρίς να αγγίζουμε άλλες πτυχές της ιστορίας. Εχθές μου έλεγε ένας φίλος, θα είναι δύσκολο, χάθηκε το κινητό του. Τίποτα δεν είναι δύσκολο πια με τα cloud και τις διασυνδέσεις, όταν κινητά, τηλέφωνα, smartphones, έξυπνα και λοιπά είναι στα χέρια μας όλη την ημέρα. Είναι πολύ πολύ εύκολο, ακόμα και αν χαθεί ένα τηλέφωνο, τα ίχνη εκεί πάνω στο σύννεφο να οδηγήσουν εκεί που οδήγησαν και τις αστυνομικές αρχές και συνελήφθη ο Αιγύπτιος. Θα πούμε αρκετά γι' αυτό. Θα πάμε λίγο πιο μέσα να σκιαγραφίσουμε λίγο και το προφίλ του δράστη, αλλά και όλη την ιστορία, πως θα ξεπλέξουμε το κουβάρι αυτής της δολοφονίας που σε κάποιους θύμισε δολοφονίες του παρελθόντος, του Νίκου Σεργιανόπουλου και άλλα τέτοια σεξουαλικού τύπου και παθών εγκλήματα. Αλλά εδώ πολύ γρήγορα ξεκίνησε το κουβάρι της δολοφονίας, εκτός από την φυσική δολοφονία και την δολοφονία του προσώπου του Σταύρου Γεωργίου, ανεξαρτήτως του τι κάνει ο καθένας προσωπική του ζωή, αλλά και ανεξαρτήτως του πώς έχει δρομολογήσει την οικογενειακή του ζωή. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο όμως είναι, ξαφνικά εδώ ξεχνάμε άλλα. Θα τα δούμε σήμερα. Μη φύγετε.
Όπως θα δούμε και τις αγαπημένες μας έρευνες, πάντα οι έρευνες είναι θέμα σοβαρό να μπαίνουμε και να εντρυφήσουμε σε αυτά που υπάρχουν εκεί μέσα από το επιστημονικό πεδίο. Δεν είναι μόνο ότι θα πάμε στη γεωπολιτική λόγω της πολύ ωραίας συζήτησης που κάναμε με τον κύριο Κωνσταντινίδη. Θα την ακούσετε σε 9 σήμερα το βράδυ στους συμφοιτητές. Επιστημονικό πεδίο σχετικά με το πώς φτάνουν τα στενά του ορμού στο τραπέζι μας, στο νοικοκυριό μας, στην κουζίνα του σπιτιού μας και στο σούπερ μάρκετ για τις κρίσεις που κλιμακώνουν. Έχω θέσει στον καθηγητή και ερωτήματα που έχουμε συλλέξει από το Είμαστε στον Αέρα. Θα ακούσετε ένα απόσπασμα σήμερα εδώ στην εκπομπή πριν το βράδυ. Λίγο προεόρτιο θα είναι αυτό, αλλά μας ενδιαφέρουν οι έρευνες. Ζούμε περισσότερο, αλλά όχι τόσο υγιείς. Τι αποκαλύπτουν δύο διεθνείς έρευνες που έχουμε στα χέρια μας εδώ για τους Έλληνες που αύξησαν το προσδόκιμο ζωής κατά μία πενταετία από το 1990, αλλά με κακή υγεία.

Και φυσικά η εκπομπή δεν σταματάει στις έρευνες, πηγαίνει και στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας που απασχολούν, αλλά κάνει και ένα σημαντικό flashback, διότι δεν ξέρω εάν έχετε δει το ημερολόγιο σας, αλλά η 23η Ιουλίου δεν είναι ταυτισμένη με το ότι έφυγε ο Φάμελος από το ΣΥΡΙΖΑ και πήγε κρατώντας την έδρα του να χτυπήσει την πόρτα του Τσίπρα σε αυτό το πραγματικά κωμικό σοου το οποίο βλέπουμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο από μεριάς ενός κόμματος που έχει διατελέσει κυβερνήτης. Και δεν θα πω το πρόσωπο, θα πω το κόμμα, διότι το κόμμα με το πρόσωπο ταυτίζεται. Ακριβώς όπως ταυτίστηκε με τον Τσίπρα, ο οποίος σε αυτό το παράδοξο ναυάγιο της λογικής του καραβιού του Θησέα κάτι αποδομείται για να δομηθεί κάτι άλλο. Ποιος ξέρει ποιο είναι το πρωτότυπο. Αλλά δεν είναι ο Φάμελος το πρόβλημά μας αυτήν την 23η Ιουλίου. Είναι ότι βρισκόμαστε 8 χρόνια σήμερα από τι? Από τη φωνικότερη πυρκαγιά της σύγχρονης Ελλάδας, από την τραγωδία στο Μάτι με τους 104 νεκρούς. Και το φιλοκάρδι μας έτρεμε στον χθεσινό κάψωνα με την κατάσταση συναγερμού στην Αττική, με τις περίεργες καιρικές συνθήκες της αυξημένης επιφυλακής, αλλά σήμερα θα υπενθυμίσουμε πράγματα που κάποιοι θέλουν να ξεχάσουν, όπως επίσης θα υπενθυμίσω γιατί στη ζεύξη έχουμε κάνει αυτό το αφιέρωμα σε αυτό το φύλλο, στο φύλλο νούμερο 3, γιατί έχουμε δύο φακέλους εδώ και στο πρωτοσέλιδό μας αλλά και μέσα στην ερευνητική μας, στις ερευνητικές μας γωνιές εδώ σε αυτό το έντυπο, γιατί έχουμε το φάκελο υγεία και το φάκελο πυρκαγιές, ακριβώς γιατί αναρωτιόμαστε και εμείς γενικώς με την προληπτική δραστηριότητα στο κράτος, τα χρήματα και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν πριν τη φωτιά, εάν υπάρχουν ακόμα στη λογική της εκένωσης, χωρίς να συζητάμε για τους τρόπους κατάσβεσης, για να μην ισοφαρίσουμε ακόμα αυτό το μεγάλο εγκληματικό που συνέβη πριν από 8 χρόνια στο Μάτι. Και γύρω από αυτήν την τραγωδία στο Μάτι χτίστηκαν τα αφηγήματα. Ποιος έχει περισσότερους και λιγότερους νεκρούς σε πλημμύρες και φωτιές. Επομένως σήμερα θα θυμίσουμε κάποια πράγματα, αλλά με γνώμονα, αν τελικά συνεχίζουμε ακόμα, εκτός από την πολύ σωστή λογική ότι η ζωή είναι πάνω απ' όλα, το ξαναθαρίζω, αλλά είναι τελείως διαφορετικό το πάνω απ' όλα και τελείως διαφορετικό ότι με ένα 112 γλιτώσαμε από τις υποχρεώσεις μας. Διότι το Μάτι είναι ακόμα εδώ να υπενθυμίζει τις τεράστιες, μα τεράστιες και σοβαρές ευθύνες του κρατικού μηχανισμού. Και όσο οι δημοσκόποι εκεί έξω με χρήματα των εφοπλιστών, καθαρές δουλειές, εδώ λέμε καθαρές δουλειές, καθαρότατες δουλειές στα αδιαμεσολάβητα μέρη αυτής εδώ της συχνότητας. Είτε είναι η ζεύξη, είτε είναι οι εκπομπές μας, είτε είναι το διαδικτυακό μας πόρταλ, το radioalveria1.gr. Καθαρές κουβέντες. Οι εφοπλιστές που στηρίζουν με τα δικά τους ΜΜΕ τον κύριο Αλέξη Τσίπρα ως το αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αυτό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σήμερα τι δουλειά έχουν να κάνουν? Θα δούμε σε εφημερίδες τι δουλειά έχουν να κάνουν για τη φωνικότερη αυτή πυρκαγιά, την τραγωδία πριν από 8 χρόνια, που εμείς θα υπενθυμίσουμε ότι ο Πρωθυπουργός τότε ήταν σε ένα τραπέζι με νεκρούς και λιωμένους ανθρώπους στο δρόμο και ρωτούσε τι ώρα το πρωί θα σκοθούν τα εναέρια μέσα για να τελειώνουμε με την φωτιά και να μην έχουμε ενεργά μέτωπα. Τελειώνει οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με το αν η πολιτική είναι μια υποκριτική τέχνη. Η εικόνα στο στρατηγείο με τους υπευθύνους της φωτιάς, με τους ανθρώπους του συντονιστικού και τον Τσίπρα, νομίζω ότι έρχεται και καταστρέφει οποιαδήποτε διαφορετική άποψη είχατε για το αν η υποκριτική είναι το βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο για να ασχοληθεί κάποιος με την πολιτική. Αυτό το κακό θέατρο που παίξαν εκείνοι οι άνθρωποι σε εκείνο το τραπέζι, οι φωτογραφίες του οποίου δεν ξεχνιούνται, όπως ακριβώς και το τι συνέβαινε στους δρόμους εκείνη την ημέρα, την 23η Ιουλίου, ακριβώς πριν από 8 χρόνια, σαν σήμερα.

Δεν είναι, ξέρετε, εκείνη η περίοδος, το 2018. Το 2018-19 έχουμε θυμόμαστε πολλά στραβά και ανάποδα. Αυτό όμως υπερβαίνει το κάθε τι. Και βεβαίως σήμερα θα θυμηθούμε κάποια γεγονότα που δεν πρέπει να αφήνουμε στην λύθη. Και βέβαια όπου μάτι, ξέρετε ότι εμείς και το κάνει η λογική, η ψυχολογία του ανθρώπου, ερχόμαστε και κουμπώνουμε πληγές. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι αυτή η σκυταλοδρομία πληγών έχει φτάσει στα Τέμπη. Και δεν ξεχνάμε τα Τέμπη, διότι τι έγινε αυτές τις μέρες, αδέρφια μου αγαπημένα? Τι συνέβη στην υπόθεση των Τεμπών σχετικά με τις πολιτικές ευθύνες? Εκτός από τις παροδίες που βλέπουμε στα δικαστήρια, με τις πολύ ωραίες αναμονές, με τους πολλούς δικηγόρους, με τα περίεργα σόου των πολιτικών προσώπων, με την περίεργη αυτή λογική ακόμα να θέλουμε να δημιουργήσουμε την εντύπωση ότι η κυρία Καριστιανού είναι ο Ελάιτζα από το Unbreakable, δηλαδή ο άνθρωπος που ήθελε να πεθάνει το παιδί του για να ασχοληθεί με την πολιτική, και δεν, φυσικά δεν ακουμπάμε καθόλου αυτή την άποψη. Τώρα σας είπα και την υπόθεση Γεωργίου εδώ του δικηγόρου ότι είναι πολύ εύκολο στα social, στα ΜΜΕ και σε όλους αυτούς που κυκλοφορούν ανώνυμα να ξεκινήσουν δολοφονίες χαρακτήρα. Αλλά τι συμβαίνει στην υπόθεση των Τεμπών με πρόσωπα τα οποία μας έχουν χτυπήσει την πόρτα εδώ, ειδησιογραφικά και δημοσιογραφικά, για κάτι μπαζώματα, για κάτι περιπτώσεις όπου κάποιοι υπερεύησαν τα όρια του καθήκοντος και έπραξαν για να συγκαλύψουν. Έχουμε λοιπόν εισαγγελική πρόταση, ναι, για την παραπομπή Τριαντόπουλου και αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο.

0: Βεβαίως δεν αφήσαμε ποτέ στην απέξω στη συζήτηση τον κύριο Τριαντόπουλο, τον κύριο Αγοραστό, τη σχέση που δημιούργησε τα πολύ μεγάλα ερωτήματα στο συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου για το τι συνέβη εκείνη την μοιραία νύχτα του Φεβρουαρίου του 2023, όπου σταμάτησε, ξέρετε, η βελόνα, σταμάτησε ο χρόνος για πολλούς ανθρώπους, ακόμα και για αυτούς που δεν είχαν συγγενείς, να χάνονται με τέτοιο τραγικό τρόπο, με τέτοιο αδιανόητα βασανιστικό τρόπο, να καταλήγουμε ότι κάποιοι κάηκαν ζωντανοί, για παράδειγμα. Αλλά η παραπομπή Τριαντόπουλου σε ειδικό δικαστήριο που ζητάει ο εισαγγελέας ξαναφέρνει μπροστά μια ιστορία για πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται και για πρόσωπα που προέρχονται φυσικά και από την πυροσβεστική, για το μπάζωμα του χώρου, το συνδρομικό δυστύχημα που θέλει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρουλιάς να τους παραπέμψει. Και αυτή η εισήγησή του προς το δικαστικό συμβούλιο για παράβαση καθήκοντος του κ. Τριαντόπουλου, του πρώην περιφερειάρχη του κ. Αγοραστού και άλλων τριών μη πολιτικών προσώπων και ζητεί απαλλαγή για ακόμα τρεις, και φυσικά για τη συζήτηση υπάρχει και μια εξέλιξη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάκριση που διεξάγεται και για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, τον κύριο Καραμαλή. Υπάρχει λοιπόν υπόθεση και σήμερα θα δούμε τι παίζει εδώ και τι περιμένουμε να κάνουν φυσικά και τον πολιτικό γίγνεσθε. Να καλημερίσουμε και τον Γιάννη. Πώς είναι δυνατόν η αλλίωση του τόπου ενός εγκλήματος 57 νεκρούς, η εκχωμάτωση και το μπάζωμα μερών νεκρών σωμάτων και οστών και η καταστροφή και εξαφάνιση κρίσιμων αποτυπωτικών στοιχείων να αντιμετωπίζει τελικά ως πλημέλημα παράβαση καθήκοντος. Το ζήτημα, αγαπητέ μου Γιάννη, είναι ότι δεν αφήνει ο κόσμος το κατέβασμα σε επίπεδο νομικά, σε επίπεδο δικαστικής διαμάχης, δεν αφήνει ο κόσμος να κατέβει τόσο χαμηλά. Ωστόσο πρέπει να σου πω ότι αυτό δείχνει ότι το πολιτικό σύστημα αντιλαμβάνεται πολύ περισσότερο ότι δεν γίνεται να μείνει ανέγγιχτο. Και σε ό,τι αφορά την ιστορία με το τι έκαναν στο μπάζωμα, εγώ θέλω να σου πενθυμίσω και κάτι ακόμα για να εξηγήσω και να καταλάβουμε. Εσύ φαντάζομαι το γνωρίζεις πολύ καλά, το καταλαβαίνεις, γιατί δεν ήθελε κανείς μα κανείς να κάνει σοβαρά τη δουλειά του στην περίπτωση των Τεμπών. Δεν μπορώ να ξεχάσω την κυρία Σακελαροπούλου, την τέως εξοχότατη πρόεδρο της Δημοκρατίας, που εν μέσω ερευνών πήγε και πέταξε τα λουλούδια μέσα στο παράθυρο τη στιγμή που οι διασώστες ήταν εκεί, άνθρωποι που έπρεπε να κάνουν την έρευνα, την περισυλλογή και τον έλεγχο και την δουλειά τους. Αυτό δείχνει πόσο κακοστημένο θέατρο ήταν αυτό που είδαμε από τα πολιτικά πρόσωπα. Παραμέληση καθήκοντος λοιπόν δεν είναι αυτό που μας απασχολεί σε πρώτη φάση. Είναι να δούμε ποια θα είναι η πραγματική και πολιτική έκβαση αυτής της υπόθεσης του Τεμπών και αν μετουσιώνεται σε μια διαφορετικού τύπου αντίληψη περί πολιτικής που πρέπει να έχουν ενεργοί πολίτες, φίλε Γιάννη. Εκεί είναι το ρεζουμέ. Εκεί ακριβώς. Και όταν θέλουμε καλύτερη δικαιοσύνη, όλα εκεί έξω είναι πολιτική. Ανεξαρτήτως της πολύ σοβαρής διάκρισης εξουσιών που καταπατείται, οι ενεργοί πολίτες απαιτούν καλύτερες συνθήκες κοινωνικές και άρα και καλύτερη δικαιοσύνη. Ελπίζω να σε κάλυψα. Και λέει ο Πέτρος εδώ, από ό,τι βλέπω στο βίντεο δεν έχει έρθει ο καφέ σου και όμως συνεχίζεις χωρίς διάλειμμα. Όχι, τώρα ήρθε η ώρα για το διάλειμμα. Η απάντηση είναι όχι στο δεύτερο ερώτημα που δεν διαβάζεται στον αέρα. Λοιπόν, ναι, πάμε στο πρώτο διάλειμμα της ημέρας. Το έχουμε φάει το διάλειμμα κατά κάποια λεπτά. Στους καλούς επαγγελματίες φίλους εδώ που συνεργάζονται με το Ράδιο Αλιβέρ και διαφημίζονται. Πολύ γρήγορα πάμε σε αυτούς και μουσική και επιστρέφω. Μην φύγετε, πάω και έχω και άλλα μηνύματα εδώ μαζέψει. Επομένως, η επιστροφή θα είναι με δικιά σας, με δικά σας σχόλια.
1: Πάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε. Το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22230-24-395.
3: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
4: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
3: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
4: Όχι που σε ενημέρωσε.
3: Που σε προκάλεσε.
5: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
6: Αλλά βάθος.
4: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
3: Φθηνό εξοραϊσμό.
4: Σκληρή καταγγελία.
3: Και τίποτα ανάμεσα.
7: Η Εύβοια έχει ιστορία.
8: Έχει ανθρώπους.
7: Έχει γεγονότα που κρύβονται
8: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
7: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
9: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
5: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
3: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
5: Κρίνει και απαιτεί.
7: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
4: Ζεύξη.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
5: Ζεύξη.
7: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
7: Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Πόσο εμπιστεύεσαι το ChatGPT? Αυτή η ερώτηση σίγουρα θα σου έχει τεθεί από φίλους ή γνωστούς, ακόμα και από τον ίδιο σου τον εαυτό. Σε πρόσφατη έρευνα αποκαλύφθηκε ότι τα γλωσσικά μοντέλα όπως το ChatGPT αποσκοπούν περισσότερο στο να ικανοποιήσουν το χρήστη με την απάντησή τους παρά να πούν απλά ότι δεν τη γνωρίζουν. Μπορεί σε κάποιους τομείς όντως να κάνουν δουλειά όπως η δημιουργικότητα, αλλά σε σοβαρά θέματα όπως ιατρικά ή νομικά, καλό είναι να απευθυνόμαστε στους ειδικούς. Στην έρευνα αυτή που αναφέραμε, το καλύτερο γλωσσικό μοντέλο απαντούσε με πραγματικά στοιχεία μόλις το 58% των ερωτήσεων, ενώ οι ανθρώπινες απαντήσεις έφτασαν το 94%. Συμπέρασμα: εάν ρωτάς για σοβαρά θέματα το ChatGPT, καλύτερα να σκέφτεσαι διπλά την ορθότητα των απαντήσεών του. Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά. Με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά, ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr. Ήταν το Internet Report.

0: Radio Αλβέρις 1. Αλβέρις 1. Ακούτε το Radio Αλβέρις 1.
1: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

για το ΝΑΤΟ, μιλήσαμε και για την οικονομία και όλα αυτά με μια πολύ ωραία εισαγωγή σχετικά με το βιβλίο του Ψηφίδες Διεθνούς Οικονομίας, Γεωπολιτικής, Γεωστρατηγικής, Ελλάδα, Τουρκία και Παγκόσμια Κοινότητα στη σύγχρονη εποχή της διεθνούς οικονομικής, ενεργειακής, κλιματικής και υγειονομικής κρίσης. Εκδόσεις Λιμών λοιπόν από τη σειρά Γεωπολιτική και Γεωστρατηγική. Και αυτό είναι και η πρότασή μου για την σημερινή ημέρα, με ένα spoiler που θα σας βάλω να ακούσετε φυσικά την ώρα της βιβλιοπρότασης, το τελευταίο τέταρτο της εκπομπής, γιατί σήμερα είναι Πέμπτη και η Πέμπτη προσφέρεται για βιβλίο, για να ανοίξουμε το παράθυρο φυσικά, το παράθυρο προς τη γνώση, και όσο το κάνουμε με παραδοσιακό τρόπο τόσο τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα, ακριβώς γιατί η γνώση, το ξεφύλισμα, η λειτουργία όλων των αισθήσεων γύρω από την ανάγνωση είναι αυτό που μας φέρνει πιο κοντά στην επιθυμία να μεγαλώσουμε το γνωσιολογικό μας πεδίο. Πάμε στα δικά σας μηνύματα, γιατί μαζεύονται εδώ και δεν θέλω να μείνει κανένας και καμιά παραπονεμένη και παραπονημένος.

Ο φίλος ο Γιάννης εδώ μας υπενθυμίζει για το Σάββατο 25 Ιουλίου την παρουσία της κυρίας Καριστιανού στη Χαλκίδα για την εορτή της Πολιούχου, βεβαίως της Αγίας Παρασκευής, όπου θα έχει την ευκαιρία συνομιλήσει με πολίτες. Όσοι ενδιαφέρονται φυσικά θα είναι στην πρωτεύουσα του νησιού μας. Να πω και στην Σύση μια καλημέρα εδώ. Μια καλημέρα, πολύ καλύτερες συνθήκες, Κωνσταντίνε, είναι ούτως ή άλλως σήμερα. Λιγότερη ζέστη. Τι θα φέρει η βροχή, ό,τι και αν φέρει η βροχούλα, θα το αντιμετωπίσουμε, φίλοι μου. Πάμε λίγο και στους υπόλοιπους. Συγγνώμη, να την παρέλθω, να πάρει και καμιά μαρτία, λέει εδώ η Σύση, η βροχή. Για να δούμε.

697-200-300-200 για τους φίλους που ερχόμαι για να υπενθυμίσω τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Βεβαίως όσοι δεν θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικώς, μπορείτε να έρθετε στο στούντιο του Radio Aliveri 1, ανοιχτό το στούντιο, παρακολουθήστε το ζωντανά μία εκπομπή. Ό,τι εμπειρία και αν έχετε στη ζωή σας, νομίζω ότι η παρακολούθηση μιας εκπομπής ζωντανά είναι κάτι διαφορετικό. Καλημέρα, ζήτω ο Πόντος, λέει ο Γιάννης στο YouTube, και αυτά τα μηνύματα είναι που μου δίνουν ψυχολογία για να προχωρήσω στο δύσκολο έργο της ενημέρωσης εδώ. Λέγαμε στο πρώτο μισό της εκπομπής εδώ, της πρώτης ώρας στον Παλμό της μέρας, για τα θέματα που θα μας απασχολήσουν και κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αλλά και λόγω της επικαιρότητας, και σύν της άλλης σήμερα έχω και ένα θέμα που αφορά περισσότερο και τους ανθρώπους εδώ στον τόπο μας, που περιμένουμε να είναι λίγο πιο ενεργοί απέναντι στη χωρική δικαιοσύνη που όλοι αναρωτιόμαστε πότε θα συναντηθούμε μαζί της και τι εννοώ συγκεκριμένα να σας πω. Γιατί έπεσε εδώ στην σκαλέτα μας και έπεσε και πάνω μας μία απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θωρακίζει τις περιοχές Natura, μάλιστα. Εξ αφορμής κάποιων αιωλικών πάρκων στην Ιρλανδία και κάποιων αδειών, υπήρξε μια απόφαση που θεσπίζει ειδικούς στόχους διατήρησης για τις περιοχές και ειδικά για τις αδειοδοτήσεις. Αυτό αφορά και τη χώρα μας, γιατί εκτός από τα πάρκα υπάρχουν και άλλα έργα τα οποία πρόκειται να συμβούν και να λάβουν χώρα, εκτός από την εξόρυξη φυσικά υδρογόνων ανθράκων, εκτός από τις αιωλικές εγκαταστάσεις, έχουμε και τα σχέδια για τους αγωγούς του LNG. Και αυτή η απόφαση του δικαστηρίου λοιπόν υπενθυμίζει και κάτι ακόμα, ότι η Ελλάδα έχει καταδικαστεί το 2020 για την καθυστέρηση να προστατέψει αυτές τις περιοχές Natura. Και επειδή μιλάμε για πυρκαγιές,

επειδή στη ζεύξη μας έχουμε κάνει και μεγάλο φάκελο για την πρόληψη και επειδή στη ζεύξη κάνουμε και μια αναφορά στο αντινέρο, στη λογική κουρεύω τα δάση τελείως για να μην έχουμε δυνατότητα να καούμε, για κρατηθείτε λίγο από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σχετικά με το περιβάλλον και τη χωρική δικαιοσύνη, γιατί εδώ μας πιάνει. Βεβαίως, αυτές οι αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρώπης δεν έχουν αναδρομική ισχύ για προηγούμενα έργα. Πάμε σε καινούρια, ό,τι ακριβώς κάνει και το ειδικό χωροταξικό σχέδιο. Ωστόσο, οφείλετε να είστε ενήμεροι. Και σήμερα θα πούμε γι' αυτό και για την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρώπης, αλλά και για το πώς μας ακουμπά εδώ στην Εύβοια. Πολλά έχουμε βάλει στο τσουβάλι και αυτήν την μέρα, την 23η Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη. Βεβαίως είμαστε στα απόνερα της θεσινής απώλειας της Μέρις Λίντα. Είπαμε αρκετά χθες και πυκνά για την σπουδαία καλλιτέχνητα, που ουσιαστικά τι έκανε η Μέρις Λίντα, αυτό που λέει και το τραγούδι «Λαός και κολονάκι, όλοι το ίδιο είμαστε σε τούτο τον κοσμάκι». Μήπως ένωσε τελικά λίγο περισσότερο λαό και κολονάκι η Μέρι Λίντα με τη σπουδαία της φωνή. Κυκλοφορούν κάποια βίντεο εδώ προς τη δύση της ζωής της, με πόσο σημαντικό τρόπο και με πόσο καρδιά και ψυχή απέδιδε ακόμα και στη δύση, λοιπόν, τις αγαπημένες μας μουσικές. Ο Ντορβάς λοιπόν έχει γεμίσει με πολύ πράγμα. Να πάμε λίγο να ρίξουμε μια ματιά στι συμβαίνει στους χάρτες πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα, μιας και αναμένουμε και αυτήν την αλλαγή στις καιρικές συνθήκες να πέσει και να υποχωρήσει ο καύσωνας και σε ποιες περιοχές περιμένουμε βροχοπτώσεις. Ξεκοκκίνησε, πάμε από κίτρινο σε βαθύ πορτοκαλί και τουμπαλίν. Εμείς όμως στην Νότια Εύβοια είμαστε στην κατηγορία 4 της πολύ υψηλής επικινδυνότητας, μαζί με τη Ρόδο και μαζί με την Αττική. Αυτό το χρώμα που δεν μας αφήνει ήσυχους όλο το καλοκαίρι. Εκτός από την κεντρική Ελλάδα, τη Χαλκιδική, τον Εύρο, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη και λοιπά, όπου υπάρχει μπλε που σημαίνει μέση επικινδυνότητα, η υπόλοιπη χώρα είναι στο κίτρινο. Μεγάλη προσοχή και όταν βλέπουμε κάτι επικοινωνούμε με τους αρμόδιους και μετά ψάχνουμε να βρούμε, υπάρχει τελικά αρμόδιος. Και όπως λέγαν και οι αρχαίοι μόν, για τον εχθρό του καλού που ήταν πάντα το καλύτερο και όχι το χειρότερο, εμείς θα ψάχνουμε να βρίσκουμε πάντα το καλύτερο και δεν θα σταματήσουμε να απαιτούμε πάντα το καλύτερο. Φυσικά δεν μπορεί να κλείσει η σημερινή μας εκπομπή αν δεν κάνουμε και την αναφορά στο τι συμβαίνει στα τελευταία νέα στην Μέση Ανατολή, που φλέγεται και εκτός από το μάτι του κυκλώνα σε Μέση Ανατολή, στο Ιράν, στα στενά του Ορμούς και στο ζήτημα των διπλωματικών επαφών που δεν οδηγούν τελικά σε εγκεχειρία, με τους μισότρελους που έχουμε μπλέξει στα οβάλ γραφεία. Φλέγεται και η Ερυθρά Θάλασσα, διαβάζουμε για τους Χούθη που χτύπησαν σαουδαραβικά τάνκερς και μάλιστα αυτή είναι μια πολύ σημαντική, σας το λέω να το σημειώσετε, είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθήσετε σήμερα την συνομιλία μας με τον καθηγητή τον Γιώργο Κωνσταντινίδη στις 9 το βράδυ στους φοιτητές, γιατί μιλάμε για τα περάσματα της ενέργειας, μιλάμε για την Ερυθρά Θάλασσα, μιλάμε για τα στενά τορμούς, μιλάμε για τους νέους κοσμογονικούς παράγοντες που ανατρέπουν την αρχιτεκτονική ισχύως, και έχει σπουδαίο ρόλο και το τι συμβαίνει με τους Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα, για τις φωτιές εδώ στα πλοία αλλά και τις αναφορές. Ευτυχώς ότι όλα τα μέλη των πληρωμάτων είναι καλά στην υγεία τους, χωρίς να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί επί του πιεστηρίου λοιπόν. Εάν δεν έχεις προμηθευτεί ακόμα τη ζεύξη, φίλο 3, δεν ξέρω γιατί δεν το έχεις κάνει αυτό το καλό στον εαυτό σου, και επειδή ξέρω ότι όσοι έχουν πάρει το τεύχος 3 μου ζητάνε και το τεύχος 1, δεν υπάρχει τεύχος 1, είναι ιστορικό πλέον. Όσοι το προλάβατε, μπράβο, συγχαρητήρια, κερδίσατε. Ίσως κάνουμε καμία κλήρωση πρώτα ο Θεός, αργότερα, μεγαλώνοντας η ζεύξη, βρίσκοντας κανένα τεύχος 1, να σας το δώσουμε, όπως έλεγε και ο φίλος μου ο Γιάννης προχθές, ας κρατήσουμε και κανένα να το πουλήσουμε σε καμία auction όταν η ζεύξη θα προχωρήσει πολύ περισσότερο. Δεν πρόκειται να αυτοεπενεθούμε, φίλε μου.
καλέ και συνεργάτη. Πάμε σε διάλειμμα. Ναι, πάμε σε διάλειμμα γιατί ο χρόνος πιέζει και αν ξεκινήσω τώρα την ανάλυση για σας και αφού ακούσουμε διαφημίσεις, τις απαραίτητες μουσικές επιλογές εδώ της εκπομπής και αυτά που πρέπει να ακούσετε και σας ενδιαφέρουν, θα επιστρέψουμε για την πολιτική ανάλυση σιγά σιγά να μπούμε στη σειρά μας. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι και τις 11. Υπομονή, διαμορφώστε το περιβάλλον, πάρτε τις ανάσες σας, να καλημερίσουμε και τους ανθρώπους που τώρα πιάνουν εργασία και πάμε στην συνέχεια. Μουσική, διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγραέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργίου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργίου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
10: Στόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
11: Μάλιστα. Και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
10: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
11: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
10: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
11: Ή θέλει επαγγελματία.
12: Τέντο Διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
13: Τέντο Διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-014-8794.
10: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
11: Επιτέλους, ναι!
14: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι.
15: Στο Radio Αλιβέρι 1.
14: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: escucho tu radio y de Viena.
1: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Επιστροφή στο 102 και 2 είναι 9 και 6 πρώτα λεπτά και είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πολύ καλή μέρα φυσικά στο γκρουπ των 9 τους φίλους που μπαίνουν για εργασία αυτή την ώρα και ξεκινάει το ωράριό τους φυσικά και έχουν δημιουργήσει το περιβάλλον για να μας ακούν δυνατά και σωστά και με την κατάλληλη ένταση. Εδώ ο φίλος ο Γιάννης στο Facebook επιμένει εδώ να κάνει προεκλογικό αγώνα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, αγαπητέ μου, τι συμβαίνει και ξέρεις ποια είναι η διαφορά, Γιάννη. Ότι εμείς αυτά τα λέμε πριν βγει η κυρία Μαρία Καριστιανού να αποφασίσει να κάνει το κόμμα της. Δεν έχουμε κάτι με τη γυναίκα προφανώς. Ίσα-ίσα που πολλές φορές λέμε ότι δεν πρέπει να δέχεται και τον πόλεμο που δέχεται. Αλλά νομίζω ότι αυτά τα πράγματα καλό είναι να τα λέμε σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας και όχι επειδή κάποιο πολιτικό πρόσωπο φάσει να τα πει. Οι πολιτικοί, ξέρετε, έχουν αυτήν την δυνατότητα ακριβώς γιατί τους την έχουμε δώσει εμείς. Ο πολιτικός είναι μια υποδεέστερη, κράτησε το φίλε Γιάννη αυτό, είναι μια υποδεέστερη ιδιότητα από την ιδιότητα του πολίτη. Είναι αυτός που εντέλει ο πολίτης για να τον εκπροσωπήσει. Έτσι. Όταν λοιπόν είσαι ενεργός στην καθημερινότητά σου, στυλιτεύεις τα κακοσκήμενα, παρκάρεις το αυτοκίνητό σου σκεπτόμενος στο γειτόνα, πετάς τα σκουπίδια σου την κανονική ώρα, τα μαζεύεις από την παραλία και έχεις μια ροπή προς την ηθική χωρίς να στην πει κάποιος ότι είναι θέμα ιδεολογίας, τότε όλα αυτά τα πράγματα που γράφεις εδώ και καλά κάνεις και τα γράφεις βεβαίως, η ελευθερία του λόγου είναι έτσι, ποιος κατέχει τι, τα κατέχει ακριβώς γιατί κάποιοι δεν έχουν σηκωθεί ως πολίτες στο ύψος των περιστάσεων. Επομένως, ας μείνουμε λίγο σε αυτό πιο πολύ. Και βεβαίως λιγότερο στους ανθρώπους που περιμένουμε να μας σώσουν. Διότι αν δεν θέλεις να σωθείς, ακόμα και ο καλύτερος μπροστά δεν θα σωθεί. Δεν θα σε σώσει. Θα χτυπάει το κινητό σου και θα μένει ο μπροστινός μόνος του. Είναι αυτή η περίπτωση που λέω στην Εύβοια όταν μιλάμε για ΑΠΕ, όταν μιλάμε για το δρόμο, ότι όλοι είναι πάρα πολύ δυνατοί και σίγουροι ότι κάποιος θα τους εκπροσωπήσει. Και όταν έρχεται η ώρα να γίνει μια δράση, θυμούνται όλοι ότι έχουν να πάρουν τα παιδιά από το φροντιστήριο, ότι έχουν αφήσει το φαΐ στο τσουκάλι, στη φωτιά κλπ. Έτσι. Οι πολίτες και το ύψωμα των απαιτήσεων της κοινωνίας δημιουργεί εξορισμού καλύτερα πολιτικά πρόσωπα χωρίς αβάντα. Σας έλεγα εχθές ότι υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα που τα παίζουν τα μέσα με ένα κινητό τηλέφωνο στο χέρι, ύπταται πάνω από τα Καναντέρ και από τα ελικόπτερα τα Έριξον, γιατί με ένα κινητό τηλέφωνο είναι ο λόγος που ο υπουργός και η πυροσβεστική και οι δήμαρχοι δουλεύουν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πολύ εύκολα ανεβάζουμε πρόσωπα. Πολύ δύσκολα ανεβαίνουμε εμείς. Έτσι δεν είναι? Και βεβαίως το λέω αυτό χωρίς να θέλω να σκόψω τη φορά. Στηρίζεις αυτό που στηρίζεις. Ο καθένας πρέπει να στηρίζει τις απόψεις του και τις ιδέες του, ακόμα και αυτές εκπορεύονται από πρόσωπα. Αλλά πρέπει πρώτα απ' όλα να κινητοποιήσεις τους γύρω σου και τον εαυτό σου. Ακόμα περισσότερο και σε ολόκληρο και στο διηνεκές. Άκου τι σου λέω. Ξέρετε τι συμβαίνει εδώ κάθε μέρα από ανθρώπους που μας λένε. Πόσο θα αντέξετε, ας πούμε, αδιαμεσολάβητοι? Θα αντέξουμε αδιαμεσολάβητοι. Για πάμε σιγά σιγά να δούμε και να μνημονεύσουμε σήμερα, να πάρουμε ανάσες. Γιατί έχω και το μάτι σήμερα και θέλω να μιλήσουμε γι' αυτό αρκετά. Αλλά για να πάρουμε φόρα πρέπει να μνημονεύσουμε. Μνημονεύσουμε αυτούς που σήμερα γιορτάζουν στο ορτολόγιο μας, προφήτου Εζεκίλ, Ιωμαρτύρων Απολινάριου και Βιταλίου, επισκόπων Ραβένης. Είναι η γιορτή της Οσίας Πελαγίας της Τινίας σήμερα. Σημαντική γιορτή. Αλλά πάμε πρώτα στον προφήτη, ο οποίος έζησε στα χρόνια του Ναβουχοδονόσορα κατά τον 6ο αιώνα. Πατέρας του ήταν ο ιερέας και ονομαζόταν Βουζί και οδηγήθηκε εχμάλωτο στη Βαβυλώνα μετά την πρώτη κατάληψη της Ιερουσαλήμ το 598. Η ανατροφή του Εζεκίλ υπήρξε πολύ επιμελημένη μέσα στα πλαίσια των αυστηρών ηθών της πατροπαράδοτης θρησκείας. Ήταν αμήλικτος εχθρός κάθε κακίας και αμαρτίας
και ήλεγχε με θάρρος τους υπερόπτες και αλαζονικούς άρχοντες. Ο Ιζεκίλ ήταν πολύ αγαπητός στο λαό και πολλοί προσέρχονταν σε αυτόν, ακόμα και πρεσβύτεροι Ιουδαίοι, για να ζητήσουν τις συμβουλές του. Οι προφητείες του αναφέρονται κυρίως στην καταστροφή της Ιερουσαλήμ και μετά η παράδοση αναφέρει ότι ο Ιζεκίλ βονεύτηκε από την φύλη του Γάδ επειδή ήλεγχε τις ιδωλολατρικές ροπές. Τάφηκε στη σημερινή Βαγδάτη του Ιράκ. Σπουδαία τα έργα από το προφητικό μέρος των έργων του για τις προειδοποιήσεις για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, προφητείες καταδίκης για τα ιδωλολατρικά έθνη αλλά και προφητείες για άλλα θέματα όπως για παράδειγμα το όραμα για τη θαυματουργική ζωγόνηση των γυμνών οστών που γίνονται ζωντανοί άνθρωποι με το πρόσταγμα του Θεού. Η Ιωσία Πελαγία η Τινία, βεβαίως, απ' την άλλη, κόρη του παπά Νικηφόρου Νεγρεπόντι, μητέρα της ήταν από το τρυπόταμο της Τίνου και άνοικε στην οικογένεια Φραγκούλη. Γεννήθηκε το 1752 στο χωριό Κάμπο της Τίνου και το κοσμικό της όνομα ήταν Λούκια. Διάφορα έγγραφα φαίνεται ότι είχε ακόμα τρεις αδελφές. Η οικογένειά της διακρινόταν για την αγνή πίστη και την προσήλωση στα θρησκευτικά ιδεώδη. Να εύχεστε διότι σας επιστρέφετε και όσοι γιορτάζετε σήμερα και όσους έχετε να γιορτάζετε και να το κάνετε πάντα όπως ακριβώς σας το λέω. Θυμάστε πως το λέω, με όρους κοινωνικής συνύπαρξης και όχι μέσα από οθόνες υγρών κρυστάλλων και υγρών δροσοσταλίδων. Και εμείς θα πάμε σιγά σιγά να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά με την σημερινή επικαιρότητα. Είπαμε και μάλλον πρέπει να πούμε και λίγο κατά του καιρού για να πάμε και στο αστυνομικό ρεπορτάζ εδώ σχετικά με την υπόθεση του ποινικολόγου που δολοφονήθηκε και έχουμε και τη σύλληψη του Αιγυπτίου. Υποχωρεί ο καύσωνας σε ποιες περιοχές θα έχουμε βροχές σε καταιγίδες εδώ από το προγνωστικά της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Πτώση λοιπόν, ενισχυμένοι βοριάδες, τοπικές βροχές στα βόρεια, ανατολικά και ηπειρωτικά για σήμερα Τετάρτη. Σποράδες και έβοια και νησιά βορειοανατολικού Αιγαίου δεν αποκλείεται να έχουν καταιγίδες, ενώ το απόγευμα θα έχουμε και την εξασθένιση αυτών των φαινομένων με χαμηλότερη θερμοκρασία που θα κυμανθεί σε κανονικά επίπεδα για την εποχή. Δηλαδή το 42 θα γίνει 32, 33, 34 για το νησάκι μας εδώ και την ευρύτερη περιοχή. Παροδικά αυξημένες τοπικές βροχές. Όπως είπαμε, βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 ανατολικά. Τις πρωινές ώρες έχουμε ξεκινήσει με 6 μποφόρ και το απόγευμα γυρίζει σε νότιους ανατολικούς που θα εξασθενήσουν 23 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία. Για τους φίλους που θα κινηθούν προς την Αττική, η κατεύθυνση των ανέμων αλλά και η γενικότερη αίσθηση του κλίματος παραμένει ακριβώς η ίδια, εκτός αν θέλετε να γλιτώσετε την κίνηση, διότι η κίνηση δεν σταματά στην αβίωτη πλέον πρωτεύουσά μας.

Πάμε στο αστυνομικό δελτίο λοιπόν για να δούμε τι συνέβη με την υπόθεση της δολοφονίας του Σταύρου Γεωργίου. Πάμε από τα γεγονότα που είδαμε και εχθές με την έβρεση του σώματός του σε εμβριακή στάση, γυμνός μέσα στο γραφείο του σε μια λίμνη αίματος, με τον 28χρονο Αιγύπτιο, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του να συλλαμβάνεται εχθές, ακριβώς γιατί δούλεψαν τα συστήματα του σύννεφου, του cloud, με τις επιλογές του κινητού του δικηγόρου. Βεβαίως το κινητό δεν βρέθηκε, βρέθηκαν όμως τα ίχνη. Ομολόγησε το έγκλημα ο συλληφθής και έχει ξεκινήσει στο Facebook μια διαδικασία εδώ τρελή για τη δολοφονία χαρακτήρα. Δεν θα μπω στη διαδικασία τώρα να κάνω κουτσομπολίστικη εκπομπή, δεν είναι αυτό το «Είμαι στον αέρα». Ωστόσο, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να προβληματιστούμε όλοι σχετικά με τις συνθήκες. Και το λέω γιατί. Γιατί οι συνθήκες θυμίζουν κατά πολλούς υποθέσεις σεξουαλικών εγκλημάτων, όπως έχουμε στο παρελθόν δει και με γνωστά πρόσωπα, την υπόθεση Νίκου Σεργουλόπουλου, ας πούμε, Σεργιανόπουλου, συγγνώμη, και θυμίζει κατά τέτοιο τρόπο η γνωριμία, η σύνδεση, η μετάβαση από την διασκέδαση στο γραφείο και η διένεξη για το γύρω από αυτό το πράγμα, τέλος πάντων, που λέγεται σεξουαλική πράξη. Εδώ όμως έχουμε έναν συλληφθέντα ο οποίος έχει απασχολήσει τις αρχές για ασέλεια σε ανήλικη το 2024 με άσυλο, τυπικά έχει κάνει έτσι για άσυλο, έχει απορριφθεί, παραμένει ουσιαστικά παράνομα στη χώρα μας. Αυτά είναι στοιχεία που κάτι δείχνουν και για το εύρος των ανθρώπων που βρίσκονται σε αυτή την νεκρή ζώνη. Λες και παίζουμε στο Matrix και έχει φυλακιστεί ο Νίο μεταξύ πραγματικού κόσμου και κόσμου που λειτουργεί το Matrix. Εδώ δηλαδή έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι παραβατικοί, τους ξέρουμε και δεν έχουν και τα κατάλληλα έγγραφα προφανώς. Σύμφωνα με πληροφορίες από τις αστυνομικές πηγές, τα στελέχη έφτασαν νωρίς λοιπόν στα ίχνη του δολοφόνου, του ανθρώπου, του δράστη, αυτού που του καθομολογία δράστη. Και μάλιστα μέσω ανάλυσης βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες στην περιοχή και επιβεβαιώθηκαν και στα εγκληματολογικά εργαστήρια, διότι υπήρξαν πάρα πολλά αποτυπώματα στον χώρο του εγκλήματος. Συνελήφθη λοιπόν, ομολόγησε, μίλησε για λογομαχία μεταξύ του 73χρονου και του ίδιου, η οποία κατέληξε σε σωματική συμπλοκή και τελικά στη δολοφονία. Όπως είπε ο ίδιος ο Αιγύπτιος αστυνομικούς, είχε την πρόταση από τον 73χρονο να τον πάει στο σπίτι. Στην πορεία δέχτηκε να κάνουν μια στάση στο γραφείο. Διαπληκτίστηκαν έντονα και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Σε σημασμένος λοιπόν ο δράστης για παράνομη είσοδο στη χώρα, ένα το κρατούμενο και αίτημα ασύλου με απόρριψη, δύο τα κρατούμενα, παράνομη παραμονή στη χώρα και ένταλμα σύλληψη για ασέλεια σε ανήκει το 2024. Και παράλληλα υπάρχει ιστορία, ποιες υποθέσεις και τι υποθέσεις αναζήτηση και τέτοιων στοιχείων είχε στα χέρια του ο Σταύρος Γεωργίου για το μένος των χτυπημάτων, για το αποτέλεσμα του διαπληκτισμού. Αύριο στα δικαστήρια της Ευελπίδων θα έχουμε περισσότερα να πούμε για αυτήν την ιστορία και φυσικά η μεγάλη συζήτηση ανοίγει στο γιατί ξαφνικά ξεκινήσαμε να συζητάμε για το ποιόν, τη ζωή και το περιβάλλον του ίδιου του Γεωργίου, με την έννοια των ιδιαίτερων επιθυμιών, το οποίο δεν απασχολεί, δεν θα έπρεπε να απασχολεί την κοινή γνώμη όπως την απασχολεί, αλλά επειδή αυτή την απασχόληση την τρέχουν και την σπρώχνουν πολύ οι αλγόριθμοι, όχι γιατί είμαστε κουτσομπόλιδες, το ξέρει αυτό ο αλγόριθμος, ίσως γιατί θα πρέπει να μας απασχολήσει, έχει πίσω αυτή η υπόθεση σενάρια υποθέσεων ασύλου που διαχειριζόταν ο νεκρός δικηγόρος, περιπτώσεις στις οποίες είχε συμμετάσχει για να βοηθήσει. Υπήρχαν άλλες υποθέσεις και κυκλώματα που ενδεχομένως δεν πήγαν καλά. Τι ακριβώς συμβαίνει με τις νομικές υποθέσεις πίσω από το έγκλημα, που είναι ένα μέρος της συζήτησης και της ερευνητικής διαδικασίας αστυνομίας. Πολύ περισσότερο αυτές από το αν είχε παιδιά με παρένθετη μητέρα ο αδικοχαμένος,
με το αν τελικά ενδιαφερόταν να φέρνει ανθρώπους στην Ελλάδα για να μπορεί να έχει πρόσβαση σε άλλες επιθυμίες. Αυτά είναι για το κουτσομπολιό της κοινής γνώμης. Εμένα αυτό που μου κάνει τεράστια εντύπωση είναι ότι μάθαμε πάρα πολύ γρήγορα πολύ περισσότερα πράγματα για τον ίδιο τον Γεωργίου παρά για το αν ήταν σεσημασμένος ο Αιγύπτιος, ο οποίος είναι παράνομα στη χώρα μας και βρίσκεται φυσικά εδώ χωρίς άσυλο. Και στην περίπτωση των υποθέσεων, όσο περισσότερο ξετυλίγεται το κουβάρι, τόσο περισσότερους δεινόσαυρους θα βγάλουμε στην επιφάνεια. Και εδώ βεβαίως και μία ακόμα παρατήρηση, ότι όσο είναι η έρευνα σε εξέλιξη, καλό είναι να έχουμε υπομονή και να μην κάνουμε τα αυθαίρετα συμπεράσματα. Πέτα βλέπω πάντα χώθεν να μας χτυπούν αλίπητα. Για τον Σταύρο Γεωργίου λοιπόν, που προφανώς το προφανές δεν είναι αυτό που είδαμε αργότερα με την έρευνα, ότι ξυλοκοπήθηκε, έφερε πολλές κακώσεις στο κεφάλι που δείχνει ότι υπήρξε μια πάλη. Τα πρώτα βασικά στοιχεία που βεβαιώθηκαν ούτως ή άλλως ήταν ότι όταν υπάρχει παραβίαση, όταν ένας άνθρωπος είναι γυμνός στο γραφείο του, κάτι έχει συμβεί, υπάρχει μια γνωριμία θύματος και δράστη. Αυτές εδώ οι ώρες που πέρασαν χωρίς σε καμία επικοινωνία με τις κόρες του, με την επίμονη αναζήτησή του κλπ. Και φυσικά χωρίς να ακούς κανένας τίποτα και με το να φτάσουν εκεί και να αποκαλυφθεί η τραγική κατάληξη αυτής της ιστορίας. Παρακολουθούμε βεβαίως την υπόθεση, κρατήστε το λίγο αυτό, γιατί ταυτόχρονα έχουμε πέσει πάνω να απομειώσουμε αξία, την αξία του θύματος, τι εξυπηρετεί αυτό και γιατί δεν ασχολούμαστε περισσότερο με το ποιόν του δράστη. Ερωτήματα προς ναυτιλωμένους.

0: Και επειδή μετά από αυτό θα πάω στις έρευνες, έρευνες για το πόσο υγιεινά ζούμε ή δεν ζούμε στην χώρα μας και το, για το προσδόκιμο ζωής κλπ. Πάμε να ακούσουμε μουσική και ένα ζούμε υγιεινά που έρχεται τώρα στο Ράδιο Αλβέρια. Ένα θέμα έρευνα πόσο ζούμε περισσότερο και αν η υγεία μας μεταβάλλεται προς το χειρότερο και βεβαίως και η πρωτοσέλιδα αθλητικών πολιτικών εφημερίδων έχει πράγμα. Η ώρα αυτή μένεις εδώ, κάνεις refilling εδώ στο καφεδάκι σου και περιμένεις. Σε αναμονή να ξεκινήσουμε και τα υπόλοιπα θέματα. Κωνσταντίνος Καραγιάννης κοντά σας μέχρι και τις 11.
1: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Κακά τα ψέματα. Μία από τις αγαπημένες καλοκαιρινές ατασταλίες είναι η κατανάλωση παγωτού. Δεν θα πούμε όχι, αλλά μήπως το παρακάνεις με την ποσότητα και τις θερμίδες, ειδικά αν θέλεις κάθε μέρα. Σου έχω υγιεινές λύσεις για να αποφύγεις τα πολλά παγωτά, όμως να απολαμβάνεις κάτι εξίσου γευστικό. Όπως γιαούρτι με φρούτα. Επιλέγεις γιαούρτι χαμηλών λιπαρών και προσθέτεις ό,τι φρέσκα φρούτα θέλεις, όπως μπανάνες, βατόμουρα, ροδάκινα, ακτινίδια. Μπορείς να προσθέσεις μέλι ή σιρόπι αγάβης. Επίσης, παγωμένα σταφύλια είναι από τις πιο εύκολες και γρήγορες επιλογές. Βάλε σταφύλια στην κατάψυξη για μερικές ώρες και το αποτέλεσμα είναι μια δροσιστική φυσικά γλυκιά λιχουδιά. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Ράδιο Ολιβερία 1.
8: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα, Ζεύξη λοιπόν. Και άμα δεν την πάρουν οι φίλοι μας τη Ζεύξη, πώς θα την πάρει? Διότι δεν φτάνει να είσαι λόγιος, φίλος, πρέπει να το αποδεικνύεις και στην πράξη. Καλημέρα και στους φίλους που ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κανένα. Το Γιάννη τον έχουμε χαιρετήσει εδώ, το φίλο μας. Έχουμε τον φίλο Σημειώνα από Θεσσαλονίκη, ο οποίος μπήκε τώρα, μπήκα και εγώ λέει τρέχοντας. Στην παρέα θα πάμε να δούμε το θέμα με τις έρευνες σχετικά με το προσδόκιμο ζωής αλλά και τα προβλήματα υγείας. Τι στοιχεία μας έχουν δώσει για Ελλάδα οι έρευνες από τις δημοσιεύσεις του Global Burden of Disease 2021 που δημοσιεύτηκαν το 24 και έχουν μπει πάλι στην συζήτηση και στην επικαιρότητα, ακριβώς γιατί με τα θέματα των φαρμάκων, με τα θέματα των νοσοκομείων αρχίζαμε και ξαναψάξαμε λίγο, σκαλίσαμε λίγο να βρούμε ποια είναι τα στοιχεία που έρχονται και αυτή την τελευταία περίοδο. Βλέπουμε στο περιοδικό The Lancet Public Health, Ινστιτούτο Μετρήσεων Αξιολόγησης Υγείας του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον, σχετικά με το προσδόκιμο ζωής, έρευνα στην έρευνα λοιπόν για το χάσμα νοσηρότητας. Αυτό είναι το μέγεθος της και η έννοια την οποία πραγματεύεται φυσικά η έρευνα, το λεγόμενο χάσμα νοσηρότητας, δηλαδή ο αριθμός των ετών που οι άνθρωποι ζουν με κακή υγεία, έχει αυξηθεί σε όλες τις χώρες από το 90 μέχρι το 2023. Κατά την περίοδο αυτή λοιπόν το προσδόκιμο αυξήθηκε από τα 64,6 έτη στα 73,8, από 55,9 σε 63 το προσδόκιμο υγιού ζωής. Επειδή όμως η αύξηση της επιβίωσης, της συνολικής επιβίωσης είναι μεγαλύτερη, η αντιστοιχεία αύξηση των ετών καλής υγείας, δηλαδή πόσα χρόνια περνάμε με παθήσεις και δύσκολες καταστάσεις, αναπηρίες κλπ, φέρνει στο επίκεντρο αυτή η έρευνα, δηλαδή το ζούμε περισσότερο πριν από 30 χρόνια, αλλά επιπλέον τα χρόνια δεν σημαίνουν απαραίτητα και καλή υγεία. Ο δείκτης λοιπόν προσδόκιμου υγιού ζωής που αναμένεται να ζήσουμε χωρίς σοβαρά προβλήματα, περιορισμούς και ασθένειες, και η ανάλυση που σημαίνει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, γι' αυτό και έχουμε αυτή τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων υγείας με δύσκολες και ασθένειες οι οποίες δημιουργούν προβλήματα και ολοκληρώνεται και η ζωή πολλές φορές με πάρα πολύ άσχημο τρόπο. Η μελέτη αποδίδει την εξέλιξη κυρίως στη γύρανση του πληθυσμού και στην αλλαγή των προφίλ των ασθενειών, αλλά θα σας πω και το προφίλ των διατροφικών συνηθειών. Μουσική. Σημαντικό είναι και το είδος των νοσημάτων. Στο παρελθόν οι περισσότεροι άνθρωποι είχαν τη ζωή τους από λοιμώδη νοσήματα. Σήμερα κυριαρχούν τα μη μεταδοτικά νοσήματα, τα οποία συχνά συνοδεύουν τους ασθενείς για πολλά χρόνια, με παράγοντες, όπως λένε οι επιστήμονες, την παχυσαρκία, την υπέρταση, το κάπνισμα, την κακή διατροφή, την έλλειψη σωματικής άσκησης, που παίζουν ρόλο σε αυτήν την αλλαγή της εικόνας. Και φυσικά η μεγάλη συζήτηση για την επιτυχία της αύξησης του προσδόκιμου ζωής με την χρήση της επιστήμης, που είναι σημαντική επιτυχία, αλλά η επόμενη μεγάλη πρόκληση δεν είναι να ζούμε περισσότερα χρόνια, αλλά να είμαστε τα περισσότερα χρόνια από αυτά λειτουργικοί και υγιείς. Και όπως λένε εδώ και οι φίλοι μας που μας παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς, ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας, εκτός από το να προσέχεις, να τρέχεις, να αθλείσαι κλπ. Να τρως, ας πούμε, για παράδειγμα, μέχρι να χορτάσεις, να τρως το μισό από αυτό που έχεις υπολογίσει, να περπατάς το διπλό από αυτό που κάνεις, αν κάνεις, και βεβαίως να σκάς τα γέλια με τους καλούς σου φίλους όταν βρίσκεσαι, γιατί το μυστικό της επιτυχίας είναι φυσικά και η ευτυχία. Ο δρόμος ο οποίος συνοδηπορείται και φτάνει στην ευδαιμονία. Και φυσικά συνεχίζεται το συγκεκριμένο θέμα και πάντα θα συνεχίζεται μέχρι να βρούμε τον τρόπο. Στο παγκόσμιο φαινόμενο της επιμήκυνσης της ζωής με ασθένειες, το βλέπουμε να υπάρχει γύρω μας, αυτό το χάσμα δηλαδή, το οποίο ουσιαστικά αυξήθηκε σχεδόν κατά 2 χρόνια, από 8,8 έτη το 90 σε 10,7 έτη το 2023, δηλαδή είχαμε μια αύξηση 22% αύξηση αυτού του χάσματος νοσηρότητας. Και το 23 οι άνθρωποι πέρασαν κατά μέσο όρο 14,5% της ζωής τους με κακή υγεία, από ό,τι 13,6% το 1990. Ενδιαφέρον εδώ παρουσιάζει και το γεωγραφικό δεδομένο, δηλαδή πού παρατηρείται το μεγαλύτερο χάσμα, και αυτό παρατηρείται, προσέξτε, στις πλουσιότερες χώρες. Το θέμα της κακής υγείας διαφέρει λοιπόν μεταξύ των χωρών. Η αύξηση υπάρχει σε όλες τις μεγάλες γεωγραφικές περιφέρειες, με ένα εντυπωσιακό δείγμα σε χώρες με υψηλό προσδόκιμο ζωής. Προφανώς και είναι αυτές οι χώρες που έχουν το χάσμα νοσηρότητας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρουσίασαν το μεγαλύτερο το 2023 στον κόσμο, με 14 χρόνια χάσμα. Στην Αυστραλία 13,9 χρόνια χάσμα νοσηρότητας, στον Καναδά 13,7. Και οι χώρες με υψηλότερο κοινωνικό δημογραφικό δείκτη έχουν, σύμφωνα με τους ερευνητές, όχι μόνο μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής, αλλά και περισσότερα χρόνια με κακή υγεία. Και πάμε και στη χώρα μας. Και η Ευρώπη σε αυτήν την αύξηση του χάσματος, με την Ελλάδα να μην πηγαίνει κόντρα στην τάση την ευρωπαϊκή. Αυξήθηκε κατά 10 χρόνια από το 90 μέχρι σήμερα, σε 11,9 έτη, δηλαδή οι Έλληνες περνούν το 14,7% της ζωής τους με κακή υγεία. Αυτό το ποσοστό ήταν 13% το 1990. Και εδώ δεν είμαστε πρωταθλητές, είμαστε στο μέσο της Ευρώπης, κοντά στη Γερμανία, λίγο πιο κάτω από τη Γαλλία, μεταξύ 12,5 και 15 χρόνια του προσδόκιμου αυτού, μάλλον του χάσματος αυτού της νοσηρότητας. Και σε αυτό βεβαίως υπάρχει και το μεγάλο θέμα των χρόνιων ασθενειών, των χρόνιων παθήσεων, του καρκίνου, των ζητημάτων των μυοσκελετικών προβλημάτων, των ψυχικών διαταραχών, και βεβαίως των ψυχικών διαταραχών όπως η κατάθλιψη, η οποία θερίζει πραγματικά.

Ναι, βεβαίως η γυμναστική σας έχω πει ότι υπάρχει και κυριαρχεί. Πάμε λίγο να δείξουμε και μια ματιά ακόμα και στο σε σχέση με τα φύλλα, γυναίκες ή άνδρες. Για τις γυναίκες που έχουν περισσότερα χρόνια ζωής αλλά και ασθένειας σε όλες τις χώρες του κόσμου, το χάσμα νοσηρότητας ήταν 12,9 χρόνια αντί 9,3 για τους άνδρες τις γυναίκες, και βεβαίως σε όλα αυτά που μας δένουν εδώ οι επιστήμονες, το σημαντικότερο είναι να λειτουργούμε περισσότερο στον τομέα της πρόληψης. Και σε ποιο θέμα δεν πρέπει να λειτουργούμε στον τομέα της πρόληψης?

Οι μελέτες λοιπόν ποιοτικών χαρακτηριστικών που γράψανε σε αυτές εδώ τις έρευνες που είδαμε είναι σημαντικές, αλλά ξαναλέω, ξεκινάμε από την αρχή. Άσκηση, πρόληψη και λιγότερες οθόνες. Να το βάλω και αυτό μέσα.

0: Και εδώ υπάρχει και ένα θέμα που το γράφει ο φίλος ο Πέτρος και νομίζω ότι είναι σημαντικό. Και η εξωτερήκευση του προβλήματος, λέει εδώ ο Πέτρος. Δηλαδή η έγκαιρη διάγνωση και το να μην φοβόμαστε να ψαχτούμε, αλλά και να μην φοβόμαστε να εξωτερικεύσουμε το πρόβλημα. Γιατί με την. Τώρα το βρήκατε εδώ στο control. Το βρήκατε. Τη λύση του προσδόκιμου τη βρήκατε επιτέλους. Εδώ φωνάζω. Και το θέμα είναι. Για να πάω εδώ στον ακροατή μας, ότι παίζει ρόλο και αυτό να εξωτερικεύουμε το πρόβλημα για να παίρνουμε καλύτερη πληροφορία και να μεταφέρουμε εμπειρικά για να μπορούμε να. Ξέρετε, η εμπειρία μεταφέρεται και ειδικότερα μεταφέρεται στους ειδικούς. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ την έρευνα, έτσι. Πολύ σημαντικό. Πάμε και στα υπόλοιπα μηνύματα που έχουμε, γιατί σε λίγο θα πάμε πρωτοσέλιδα και αν πάμε πρωτοσέλιδα θα χαθόμεν. Να καλημερίσουμε το Μάκη. Ο Μάκης είναι εδώ, τεμέτερο νηρίζα και μας πα... Να, βλέπεις ότι οι πόντι είμαστε πολλοί και στο YouTube και στο Facebook. Βεβαιότατα πολύ και πάρα πολύ. Θα πάω σε τραγούδι και θα επιστρέψω για πρωτοσέλιδα αθλητικών και πολιτικών εφημερίδων της μέρας. Ο Αντίνος Καναγιάννης μέχρι τις 11. Στις 11 είναι εδώ η Άννα Ευαγγελίου, το κορίτσι με το μουσικό ξυπνητήρι. Τώρα βέβαια πολλοί άνθρωποι απορούν πως γίνεται να ξυπνάει κάπως στις 11. Μάλλον αυτός που έχει βρει το μήνα που θρέφει τους 11, θα λέγει κάποια κακή γλώσσα. Η Άννα Ευαγγελίου, η οποία, spoiler, στην επόμενη σεζόν βεβαίως, τώρα δεν μπορώ να σας τα πω όλα, στην επόμενη σεζόν θα αλλάξει πολλά στην εκπομπή της. Το μόνο που δεν θέλουμε να αλλάξει είναι να μαθαίνουμε τον τρόπο που βγαίνουν οι λεκέδες από τα λευκά ρούχα. Σίγουρα αυτό το θέλουμε γιατί είμαστε δηλαδή απρόσεκτοι. Και το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι αυτό με τα γεωμετρικά σχήματα των πλανητών, τα οποία εγώ είναι το μόνο θέμα στο Ράδιο Αλβέρινα που θεωρώ ακατανόητο ακόμα και σήμερα. Δηλαδή πώς μπορεί και κυβίζει, τετραγωνίζει και υπολογίζει τους Ερμίδες, τους Ανάδρομους, τους Δίες και όλες τις υπόλοιπες αστροπλανητικές και διαγαλαξιακές συναστρίες σε μία και μόνο εκπομπή. Γι' αυτό και μόνο το λόγο η εκπομπή της του χρόνου θα είναι μεγαλύτερη. Αλλά μέχρι εδώ καλά τα πάμε. Αλλά ο χρόνος τρέχει και πιέζει. Πάμε τώρα στη μουσική και στο διαφημιστικό και επιστρέφουμε πρωτοσέλιδα αθλητικών και πολιτικών εφημερίδων της μέρας. Μείνετε εδώ, γιατί έχουμε να πάμε στα διεθνή. Μείνετε εδώ, γιατί σήμερα είναι η επέτειος από το ΜΑΤ. Και επειδή είμαστε καλοκαίρι, μιλάμε για την πρόληψη, μιλάμε για τις πυρκαγιές. Σας προτρέπω να πάρετε τη ζεύξη, γιατί είναι και τα πρόσωπα που παίζουν ρόλο. Διαβάστε για την έρευνα για τους εποχικούς πυροσβέστες, τους ανθρώπους, τους δικούς μας ανθρώπους που είναι εδώ. Αλλά. Μείνετε εδώ γιατί έχουμε και να μιλήσουμε για τα αιωλικά. Έχουμε να μιλήσουμε για Τριαντόπουλο, για την πρόταση του εισαγγελέα για να πάει ο κύριος Τριαντόπουλος στο ειδικό δικαστήριο και άλλα πολλά. Μην φύγετε, έχει πολύ πράγμα.
1: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι σε μία από τις πιο μαγευτικές πόλεις της Μακεδονίας, την Καβάλα. Όμορφη, ερωτεύσιμη, με τόσα πολλά να κάνει κάποιος το ταξίδι του εκεί. Η συνοικία της Παναγιάς, η παλιά πόλη δηλαδή, με τα πλακόστρωτα δρομάκια, σε οδηγεί στα απομεινάρια του παλαιότερου βυζαντινού κάστρου που δεσπόζει στην κορυφή από τον 15ο αιώνα και αποτελεί ένα από τα πιο έντονα στοιχεία της πόλης. Ακόμη, μία βόλτα στο λιμάνι θα σε γεμίσει χρώματα και γεύσεις. Είναι συνδυασμός νεοκλασικών κτηρίων και καπναποθηκών που θυμίζουν μια άλλη εποχή η οποία αναβιώνει στο Μουσείο Καπνού της Καβάλας. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει βουτιές στη θάλασσα, η αμόλοφη και η παραλία Κεραμωτής είναι must. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Ράδιο Αλιβέρι. Στο Ράδιο Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Πάμε στην ενότητα των πρωτοσέλιδων. Είναι 10 λεπτά πριν από τις 10. Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο. Είσαι στο Είμαστε στον αέρα, φυσικά στο μαγκαζίνο της εξατομίκευσης, εμβάθυνσης και διασύνδεσης.

Πάμε στο πρωτοσέλιδο πρώτα απ' όλα και γιατί όχι, στο πρωτοσέλιδο της ΖΕΦΞης, ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους, η εβδομαδιαία εφημερίδα της Εύβοιας, που κυκλοφορεί από την Τρίτη αυτή, είναι το φύλλο νούμερο 3. Φάγγελος Πυρκαγιές, τα λεφτά της πρόληψης στην Εύβοια, εποχικοί πυροσβέστες διεκδικούν το δικαίωμα να συνεχίσουν να υπηρετούν. Αντινέρο, οι γραμμές του ΔΕΔΙΕ και μια πενταετία που έμεινε στις μελέτες. Φάγγελος Υγεία, τι λειτουργεί πραγματικά στα νοσοκομεία μας, τα κενά, οι βάρδιες και οι μονάδες που ακόμη περιμένουν, σε Καλκίδα, Κύμη και Κάριστο. Έργα και δεσμεύσεις και αντιδράσεις από την πρόσφατη, επίσκεψη Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βόρεια Εύβοια. Πετριές, όταν ένα χωριό δημιουργεί χώρο για τα παιδιά του, και άποψη τα 200 χρόνια του 2030 από τον καθηγητή τον Γιώργο Παραχαλιά, εδώ στη ΖΕΦΞη, που κυκλοφορεί σε όλα τα σημεία τύπου της Εύβοιας. Περνάμε στην Καθημερινή, στα συντριβάνια με βεντάλιες και σειρμούς για την ζέστη στην Αττική. Παράθυρα διαφθοράς στο σύστημα με ηλεκτρονικές άδειες στις πολεοδομίες. Εισαγγελική πρόταση για παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο για Τριαντόπουλο και άλλους 4. Και ψηφιακό τευτέρι με όλες τις οφειλές στο δημόσιο. Εφημερίδα τα νέα, ζούμε περισσότερο αλλά όχι τόσο υγιείς. Τι αποκαλύπτουν οι έρευνες για το προσδόκιμο ζωής και φυσικά για το χάσμα νοσηρότητας. Για τον μπάζωμα εισαγγελέας παραπέμπει σε ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλο Αγοραστό και άλλους 3. Από 2 Οκτωβρίου ξεκινούν οι δίκες. Πάμε και στο αφιέρωμα Μάτι, 8 χρόνια μετά τραγωδία, οι μνήμες και οι πληγές δεν σβήνουν. Εφημερίδα απογευματινή, μπλόκο στα ενεργειακά ποτά.

για τα παιδιά και στην Ελλάδα. Πρωτοβουλία Γεωργιάδη για φρένο πωλήσεων σε ανήλικους. Ένωσε Λαό και Κολωνάκη Μεριλίντα. Αγωγός φυσικού αερίου μέχρι τα κατεχόμενα σχεδιάζεται από την Τουρκία. Άλλη μια πρόκληση και τα βρόντιξε και ο Φάμελος από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Εφημερίδα των Συντακτών, το φάντασμα της Νοβάρτης πάνω από το Μαξίμο. Μάριος Αλμάς βγάζει από το αρχείο την εμπλοκή του Άδωνη Γεωργιάδη. Νέα στοιχεία για την εμπλοκή του Υπουργού Υγείας από σκάνδαλο που δημοσιοποίησε ο ανεξάρτητος βουλευτής. Την παρέτησή την αποπομπή του ζήτησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ανακύκλωση 7 χρόνια φαγούρα στην κυβέρνηση, μηδενική πρόοδος στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομοσχέδιο για το νερό, ομόφωνο όχι των δημάρχων στην υφαρπαγή των ΔΕΙΑ. Ριζοσπάστη, σκηνικά μπαζάρια και βαρβαρότητα στις πλάτες των ξεριζωμένων στους πολέμους. Εύσημα από την Κομισιόν στην κυβέρνηση για την υλοποίηση του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση. Ελεύθερος τύπος, τα 6 σως για την επιστροφή του ενοικίου. Αναλυτικός οδηγός για ενοικιαστές για τη σωστή συμπλήρωση των κωδικών της φορολογικής δήλωσης. Θα κουβαλάμε για πάντα τον πόνο και την απώλεια 8 χρόνια από την εθνική τραγωδία στο Μάτι. Κάλλη αναγνώση του Πρόεδρου Συλλόγου, κάηκα σχεδόν ολόκληρη. Κανείς δεν ζήτησε συγγνώμη. Όχι από το State Department για F-35 στην Τουρκία και ηλιοβασιλέματα γεμάτα αναμνήσεις στο αφιέρωμα για την Μεριλίντα. Πάμε στο μανιφέστο. Βόμβες κατά Σαλμά και Ανδρουλάκη. Καταιγιστικός Άδωνης Γιαννοβάρτης ήθελε να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας, αλλά τον έκαψαν οι Αμερικανοί. Είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην έναρξη της σκευωρίας. Υπάρχει θέμα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, Κυρανάκης εις των τύπων των ύλων για κόβεση. Πάμε στην Εσπρέσο, φόνος με άρωμα Σεριανόπουλου, γυμνός με λιωμένο κεφάλι στο γραφείο του δικηγόρου Σταύρος Γεωργίου, μεσήλικας ο βασικός ύποπτος και έβγαλε γλώσσα στις φήμες χωρισμού, εδώ δεν αναγνωρίζω εδώ ποιοι είναι αυτοί εδώ οι celebrities, θα με συγχωρέσετε, με τα καπέλα τους. Μεριλίντα, 1935-2026, έζησε ήσυχα στο γυροκομείο Αθηνών το άστρο της Ανατολής. Πάμε και στο ποντίκι, στενή για τους πρώην η πόρτα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, λίγη και εκλεκτή από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως οι Γεροβασίλη θα περάσουν τη Χαραμάδα. Το κέντρο, το στίγμα διαχειριστικών λύσεων και το όχι σε λογικές κόμματος. Εγώ προσωπικά δεν θα είχα πρόβλημα αν η ωραία Ελένη ήταν μαύρη, φαίνεται να λέει εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ, στον ΣΥΡΙΖΑ, στο ωραίο κολλάζ του ποντικού. Α, αν ήταν ΣΥΡΙΖΑ...

Πάμε στον τύπο Θεσσαλονίκης. Κυρίαρχη Νέα Δημοκρατία σε πρώτη και Β' Θεσσαλονίκης. Δημοσκόπηση της interview για την εφημερίδα. Μεγάλη αποκλειστική έρευνα σε 1.408 πολίτες για το νέο πολιτικό και αναπτυξιακό χάρτη της πόλης. Πάμε και στο κοντρά καταδρομική επιχείρηση στα γραφεία της Τεχάν. 300.000 ευρώ αντί 50 για κάθε κουβούκλιο πλήρωναν οι φορολογούμενοι. Δύο υπουργοί και ένας πρώην περιφερειάρχης εμπλέκονται στο νέο μεγάλο σκάνδαλο με την καταδρομική επιχείρηση που έγινε για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Η υπόθεση, συγκλονιστικές καταγγελίες για το σκάνδαλο Νοβάρτης, τα SMS πρώτων Σταλμά που καίνε τον Άδωνη Γεωργιάδη και τραγωδία Ντεμπόνη, εισαγγελική πρόταση για παραπομπή Αγοραστού και Τριαντόπουλου για τον Μπάζωμα. Πάμε στην εστία πραξικόπημα, στην δικαιοσύνη. Ο κύριος Φλωρίδης αναστέλει το αυτοδιοίκητο, ο υπουργός επιμένει και επεκτείνει με τροπολογία τη θητεία και διορίζει διοικήσεις χωρίς νομιμοποίηση. Ιονός για μετάθεση εκλογών του χρόνου και απόπειρα χειραγώγησης μεγάλων ποινικών υποθέσεων, η ρύθμιση αναστάτωση στο δικαστικό κόσμο. Κλείνουμε τη βόλτα μας στα πολιτικά. Πρωτοσέλιδα με την Δημοκρατία. Εκτέλεσε τον Άδωνη ο Σαλμάς. Ανοίξτε πάλι τον φάκελο του σκανδάλου Νοβάρτης. Αποκάλυψε ντοκουμέντα φωτιά για την παθητική δωροδοκία του Υπουργού Υγείας. Έχασε τη μιλιά του ο λαλίστατος Γεωργιάδης. Βόμβα από τον Βλάχο στη Βουλή. Ζητή εξηγήσεις από Μητσοτάκη για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης μετά τις αποκαλύψεις εφημερίδας Δημοκρατία. Και σαδιστική εκτέλεση έργων σε ακατάλληλες ώρες. Καθημερινό μαρτύριο για εκατομμύρια Αθηναίους εν μέσω καύσωνα για τα έργα του μετρό.

0: Πάμε και στις αθλητικές εφημερίδες με τη Sport Day. Πάω για δύο. Τζέικοπ Νίστρουπ ζήτησε πρόκριση με δύο νίκες σήμερα στις 9 το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Φρόιλερ για τον Ολυμπιακό. Συμφωνία με τους Ιταλούς. Ενδιαφέρεται η ομάδα του Πειραιά για τον Ελβετό διεθνή που μένει ελεύθερος από την Πολωνία. Κόκκινος πρωταθλητής, τι θέλει ο Μεντιλίμπαρ για τον άξοδα. Μαέστρος που θα δαγκώνει. Το δυνατό χαρτί στη δύσκολη παρτίδα για τον Φαμπίνιο και ισπανικό σενάριο για Ολυμπιακό. Βόμβα με Χεζόνια, πρώτο θέμα στη Μάρκα. Πώς εμπλέκουν τον Ολυμπιακό, τι συμβαίνει με το NBA και την Ντουμπάι. Φως των Σπορ, Φρόιλερ και Αλαβές πολύ ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού. Πάντα ήθελα να παίξω εδώ, δηλώνει ο Μίλλερ Μακιντάιρ για τη μεταγραφή του στον μπασκετικό Ολυμπιακό και μια ζωή θρύλος και μοναδική σταθερά στη ζωή είναι ο Ολυμπιακός, είχε πει ο Αλέξης Σταμάτης στην τελευταία του συνέντευξη στην αθλητική εφημερίδα. Ο γιος της κυρίας Μπέτης Αρβανίτη βεβαίως. Αθλητική ώρα των σπορ, μάχη με τον χρόνο. Η ΑΕΚ έχει πατήσει γκάζι προκειμένου να ολοκληρώσει το ταχύτερο δυνατό, τουλάχιστον με μία μεταγραφική κίνηση. Και στη ΛΑΣΚ δανεικός και επίσημα ο Λιούμπισιτς με οψιόν αγοράς. Πάμε στην live sport. Μπορείτε βάλτε τις βάσεις στην επίσημη πρεμιέρα του Τζέικοπ Νίστρουπ και του Αλέσιο Λύση στον πάγκο τους. Παναθηναϊκός στις 9 από το Sky σήμερα και ΠΑΟΚ στις 8 από το Open. Θέλουν να πάρουν τα αποτελέσματα στην Ουγγαρία με Μπαξί και στην Πολωνία με Δυναμό Κιέβου αντίστοιχα για να κάνουν το πρώτο μεγάλο βήμα για την ευρωπαϊκή συνέχεια. Και περνάμε και στη Μετροσπορ. Τώρα αρχίζουν οι εξετάσεις. Ζήτημα πρώτο για τον ΠΑΟΚ, ένα αποτέλεσμα που θα δείξει πρόκριση στον επόμενο προκριματικό γύρο. Κόβεται ο Κάκα, δεν έπεισε τον ματσάριο 36χρονος επιθετικός. Και τους ξέρει στο 100% ο Μιχάλης Γεωργίου, δουλεύει με το βασικό κορμό, ξέρει και δεν χάνει χρόνο για γνωριμίες και προσαρμογές. Αυτές ήταν οι πρωτοσέλιδες ειδήσεις πολιτικών και αθλητικών εφημερίδων και εμείς θα πάμε στο διάλειμμα των 10 με διαφημίσεις, με πράγματα που σας ενδιαφέρουν πολύ, μουσική, και επιστρέφω για τα υπόλοιπα της πολιτικής ανάλυσης σε τοπικό, διεθνές και εθνικό επίπεδο. Κωνσταντίνος Καραγιάννης μαζί σας μέχρι και τις 11 και μην ξεχνάτε, λίγο πριν να ολοκληρωθεί η εκπομπή, σήμερα μιλάμε για τα βιβλία μας όπως και κάθε Πέμπτη και έχουμε τις ψηφίδες Διεθνούς Οικονομίας, Γεωπολιτικής, Γεωστρατηγικής του Γιώργου Κωνσταντινίδη, ένα βιβλίο το οποίο έχουμε μιλήσει με τον συγγραφέα σήμερα το βράδυ σε 9 όλη η εκπομπή στους συμφοιτητές, ένα απόσπασμα που αφορά το βιβλίο σήμερα εδώ, spoiler, το πρώτο μέρος θα το ακούσετε στο Είμαστε στον Αέρα λίγο πριν εκνεύσει η σημερινή μας εκπομπή. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφω.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
1: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό,
2: σκληρή καταγγελία
1: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
8: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργίου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργίου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230 22753.
9: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Τρίτη ώρα της εκπομπής σε μια μάλλον σημερινή συνθήκη, όχι μόνο σημερινή, σε μια συνθήκη σε αυτήν την εκπομπή που δεν καταλαβαίνουμε πώς περνάει έτσι γρήγορα ο χρόνος και πότε ολοκληρώνονται οι ώρες και πότε περνάμε από το ένα θέμα στο άλλο. 10 λεπτά μετά τις 10 λοιπόν, για περίπου 49 λεπτά ακόμα μαζί σας εδώ. Πριν δώσω το μικρόφωνο στην Άννα Ευαγγελίου για μουσικό ξυπνητήρι, που σημαίνει ότι δεν φεύγεις σε καμία περίπτωση από το ράδιο Αλιβέρι 1. Σήμερα στις 9 συμφοιτητές, καλεσμένος δικός μου και του Δημήτρη Κουλιώνη φυσικά, ο Γιώργος Κωνσταντινίδης, οικονομολόγος, καθηγητής, διδάκτορ της Παντίου και καθηγητής φυσικά στο παρελθόν, βεβαίως και αναλυτής συγγραφέας του βιβλίου «Ψηφίδες Διεθνούς Οικονομίας, Γεωπολιτικής, Γεωστρατηγικής», βιβλίο που προτείνω σήμερα στη στήλη της Πέμπτης, και γι' αυτό θα κάνουμε spoiler. Στο τέλος της εκπομπής θα ακούσετε το κομμάτι αυτό που αφορά το βιβλίο του κ. Κωνσταντινίδη και όλα τα υπόλοιπα για την γεωπολιτική ανάλυση, για το ΝΑΤΟ, για το πώς φτάνει στην τσέπη μας η πολυκρίση που συμβαίνει, αυτό το multi-crisis, από τα στενά του Ορμούς πολέμους μέχρι το σούπερ μάρκετ και το ρεύμα μας. Και φυσικά όλα αυτά στις 9 πακέτο στους συμφοιτητές. Το βράδυ δεν το χάνεις, και εννοείται αμέσως μετά την ραδιοφωνική μετάδοση, στις 10 δηλαδή, θα μπορείτε να το βρείτε και μέσα στο ράδιο aliveria1.gr και να ξανακούσετε και να ξαναδείτε και με εικόνα και ήχο τη συγκεκριμένη συζήτηση. Είναι λοιπόν ώρα να πάμε σε αυτά που βάλαμε στόχο με την αρχή της εκπομπής. Σήμερα συμπληρώνονται 8 χρόνια από το ΜΑΤΙ και θα πρέπει να μιλήσουμε γι' αυτό και με όρους πρόληψης, με όρους του τι συμβαίνει σήμερα και με τα νομικά ζητήματα αυτά και με τις πληγές που δεν κλείνουν. Μείνετε κοντά στη ζεύξη που έχουμε ένα αφιέρωμα για τις πυρκαγιές σαν φύλλο που κυκλοφορεί από την Τρίτη που μας πέρασε, και θα το βρείτε. Θα το βρείτε ακόμα όσοι ψάξετε στην Εύβοια. Σε μερικά σημεία δεν υπάρχει, εννοείται. Γι' αυτό πρέπει να βιάζεστε λίγο περισσότερο. Αλλά γενικώς βρείτε το, γιατί η πρόληψη, έχουμε πει, είναι η λιγότερο κοστοβόρα φάση επίλυση προβλημάτων.

8 χρόνια λοιπόν από την πληγή στο μάτι, από την φωνικότερη πυρκαγιά στην ιστορία της χώρας, με 104 νεκρούς και βεβαίως με αποκάλυψη όχι απλά των παθογενειών και της διαχρονικότητας των προβλημάτων στον τομέα της πρόληψης, αλλά με το πόσο έθραυστος, ουσιαστικά διάτριτος και σε κάθε περίπτωση αυτοπροστατευόμενος είναι ο κρατικός μηχανισμός.

0: Γιατί στο μάτι στις 23 Ιουλίου του 2018 104 άνθρωποι δεν έχασαν απλά τη ζωή τους μέσα σε λίγες ώρες. Την έχασαν με έναν βασανιστικό τρόπο, με έναν σκληρό τρόπο, απάνθρωπο, τελείως εξωπραγματικό, απόκοσμο, όπως και το τοπίο που βλέπαμε στις ειδήσεις, την ίδια στιγμή που κάποιοι έπαιζαν σαν αμερικανική ταινία της αίθουσας επιχειρήσεων με ήδη θύματα στους δρόμους. Σε λίγες ώρες λοιπόν κάηκαν μέσα στα σπίτια, στα αυτοκίνητά τους άνθρωποι, εγκλωβίστηκαν σε δρόμους χωρίς αδιέξοδο και έφτασαν μέχρι τη θάλασσα αναζητώντας σωτηρία, δίνοντάς μας εικόνες πραγματικά εξωπλανητικές, που δεν θυμίζουν απλά το χειρότερο σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά το χειρότερη θρίλερ τρόμου, θα μπορούσα να πω ταινία, να βλέπεις ανθρώπους να περιμένουν τη μοίρα τους ουσιαστικά στη θάλασσα, όπου έγινε και αυτή ένα καταφύγιο για λίγο και μετά ήταν εκείνο που τους έκανε να καταρρεύσουν εντελώς. 8 χρόνια μετά η συζήτηση ποια είναι? Η συζήτηση δεν μπορεί να είναι το χρονικό της πυρκαγιάς, δεν μπορεί να είναι ένα αφιέρωμα στα γεγονότα αυτά καθ' αυτά και μεταφορά. Είναι μία συζήτηση που έχει ερωτήματα. Ερωτήματα για το τι άλλαξε στο κράτος από εκείνο το απόγευμα, που δεν κατάφερε το κράτος να προειδοποιήσει, ένα κράτος που δεν κατάφερε πριν προειδοποιήσει να εξαπλωθεί ως κράτος και ως οικιστικός μηχανισμός εκεί που έπρεπε και όπως έπρεπε, εξασφαλίζοντας υποδομές, διαμορφώντας νοοτροπία πολύ συγκεκριμένη για τον τρόπο με τον οποίο οικιστικά μπορούμε να δημιουργήσουμε κατοικίες, και εν τέλει ένα κράτος που δεν κατάφερε να καθοδηγήσει, δεν κατάφερε να προστατεύσει εγκαίρως τους πολίτες του. Και ξέρετε, το μάτι δεν κατέγραψε, δεν αποκάλυψε απλώς ελλείψεις σε μέσα και προσωπικό. Αποκάλυψε ένα σύστημα στο οποίο σύστημα η πληροφορία δεν μετατρεπόταν σε καμία περίπτωση σε εντολή. Καμία εντολή σε αρμοδιότητα και καμία αρμοδιότητα δεν κατέληγε σε απόφαση. Το οποίο αυτό, γαϊτανάκι, το πολύ σφιχτά πλεγμένο, είναι το γαϊτανάκι των παθογενειών στην Ελλάδα, που οδηγεί από την τραγωδία στην αναζήτηση των μη αρμόδιων ή των ανευθυνοϋπεύθυνων. Η πυροσβεστική γνώριζε την πορεία της φωτιάς, κανείς δεν μπορούσε να καταλήξει αποφάσεις, όπως καταλαβαίνετε, αυτό εννοώ, και αργότερα, γι' αυτό και φτάνουμε πολλά χρόνια μετά, να συζητάμε πάλι για ζητήματα αρμοδιότητας, επιχειρησιακής ετοιμότητας και λιγότερης γραφειοκρατίας ό,τι αφορά τις επεμβάσεις. Η πυροσβεστική γνώριζε την πορεία της φωτιάς, η αστυνομία διαχειριζόταν την κυκλοφορία, η περιφέρεια και οι δήμοι είχαν αρμοδιότητες πολιτικής προστασίας, και ενώ όλα αυτά είναι στα χαρτιά δεδομένα, οι πολίτες δεν έλαβαν καμία σαφή και έγκυρη οδηγία του τι έπρεπε να κάνουν, εγκλωβιζόμενοι σε ένα σκηνικό κόλασης. Η οργανωμένη απομάκρυνση παρέμεινε εγκλωβισμένη ανάμεσα σε υπηρεσίες και αιρετούς. Ποιος έχει το email, ποιος θα στείλει το μήνυμα, ποιος θα πάρει την απόφαση, ποιος είναι τελικά υπεύθυνος, ποιον ο νόμος ορίζει ως υπεύθυνο και σε ποιο νόμο δεν υπάρχει παραθυράκι ώστε ο υπεύθυνος να μπορεί να μετακυλήσει την ευθύνη. Ο ένας περίμενε την εισήγηση από τον άλλον και όλοι μπορούσαν αργότερα να εξηγήσουν ποιο ακριβώς τμήμα της ευθύνης δεν τους άνοικε. Ήταν καλυμμένοι δηλαδή, στο ποιο κομμάτι δεν θα τους άγγιζε. Και το ίδιο μοτίβο το βλέπουμε παντού στην Ελλάδα, όπως το είδαμε και στα Τέμπη, όταν αναρωτηθήκαμε εδώ. Έχετε σκεφτεί εσείς που με ακούτε, αν σε τέτοιες καταστάσεις, όπως ας πούμε στα Τέμπη, βρίσκει κάποιος ένα εξάρτημα που δεν έπρεπε να βρεθεί σε ένα σημείο, έχετε στο μυαλό σας ότι μπορεί να έχει υποθεί, ας πούμε, μια ατάκα, άστο αυτό θα μπλέξουμε, ή δεν είναι δικιά μας ευθύνη? Αυτή είναι η ιστορία της αποκάλυψης της διάτριτης κρατικής μηχανής. Και είναι μία από τις σοβαρότερες διοικητικές παθογένειες αυτό, να ξέρεις ποιο ακριβώς τμήμα της ευθύνης δεν είναι δικό σου να το εξηγήσεις, αλλά να μην περιμένεις, να μην μπορείς την ώρα που είσαι στο πεδίο, να πάρεις την ευθύνη και περιμένει την εισήγηση κάποιου που αργότερα θα μπορεί να του ρίξει την ευθύνη. Θα σας πω στο τέλος αυτού του θέματος και στο σήμερα πράγματα τα οποία μου κάνουν τεράστια εντύπωση για τον τρόπο που λειτουργεί η πολιτική προστασία, επικοινωνία και όλα αυτά. Αλλά πάμε λίγο να το βάλουμε στη σειρά. Ένα σύνθετο σύστημα λοιπόν που ο κατακρεματισμός των αρμοδιοτήτων ουσιαστικά δεν μπορεί να προστατεύσει τίποτα περισσότερο εκτός από τους θεσμούς. Δεν μπορεί να προστατέψει τους πολίτες, μπορεί να προστατέψει τους πολιτικούς. Δεν μπορεί να σώσει το σπίτι σου, μπορεί να σώσει όμως το Υπουργείο, το γραφείο και τους ανθρώπους που μέσα σε αυτό το σύστημα έπρεπε να έχουν σαφείς αρμοδιότητες. Και παράλληλα υπάρχει μια βαθιά ριζωμένη επιφύλαξη απέναντι στο ζήτημα των εκενώσεων για τη μαζική απομάκρυνση που μπορεί πράγματι να προκαλέσει ένα μποτιλιάρισμα, που μπορεί πράγματι να προκαλέσει πανικό και κλωβισμό σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες και σε περιοχές με κακή ρημοτομία όπως ήταν εκεί, στο Μάτι και όπως είναι πολλές περιοχές στην ελληνική περιφέρεια. Ήδη ακόμα και τώρα δεν μιλάω μόνο για τα περίχωρα της Αττικής, μιλάω ας πούμε για πράγματα την Εύβοια. Ή για το Εύβοια μετά του κυρίου Μπένου που περιμένουμε ακόμα τα έργα που είναι στο στάδιο της ορίμανσης των μελετών που κατακάει και η Εύβοια. Αλλά θα φτάσουμε και εκεί. Ο υπαρκτός επιχειρησιακός κίνδυνος λοιπόν χρησιμοποιήθηκε ως λόγος αναμονής. Δεν μπορούσαμε για να μην δημιουργήσουμε τον κίνδυνο, το φόβο του εγκλωβισμού. Δεν είχαμε τα μέσα. Είχαμε το 112, το χρησιμοποιούσαμε. Και η πολιτική και η διοικητική ηγεσία φοβόταν ουσιαστικά τι θα χρεωνόταν με μία λανθασμένη απόφαση. Και ξέροντας ότι κανείς δεν θα λογοδοτήσει, δεν έπαιρνε κανείς καμία απόφαση. Και στο Μάτι το αποτέλεσμα ήταν, αγαπητές φίλες και φίλοι, να ληφθεί εγκαίρως η μηδενική απόφαση. Αυτή ήταν το αποτέλεσμα. Και ως μηδενική απόφαση έφτασε και ως μηδενική πληροφορία στους πολίτες. Και αυτή η εμπειρία του 2018 άλλαξε την ισορροπία. Και εδώ πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Και την άλλαξε γιατί κατάφερε ουσιαστικά να αλλάξει το σχέση με την οποία βλέπουμε την ενεργοποίηση του 112 που δεν το χρησιμοποιούσαμε. Πήγαμε στο άλλο άκρο βεβαίως, στην συστημική χρήση αλλά και στην υπερβολική χρήση, σε πυρκαγιές πλημμύρες, σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Γίναμε λίγο πιο light στο ότι φτιάνει μια βροχή στο Σερβούνι, κλείνουμε τα σχολεία ας πούμε. Γίναμε έτσι για να γλιτώσουμε τα χειρότερα. Διαμόρφωσαν μια διαφορετική κουλτούρα. Πήγαμε στο άλλο άκρο αν θέλετε να το πω έτσι. Και σήμερα η πολιτική απομάκρυνση είναι πολύ πιο εύκολη απόφαση. Και η προειδοποίηση φτάνει ταυτόχρονα σε χιλιάδες τηλέφωνα πολύ πιο γρήγορα. Και σε πολλές περιπτώσεις, ξαναλέω, πηγαίνοντας στο άλλο άκρο της υπερβολής. Γιατί πρέπει να βρούμε τη μέση λύση. Προχτές εδώ στη Λάτα υπήρχε ένα μήνυμα και λέει: πηγαίνετε. Πώς έλεγε, έρχεται από προφητηλία, λέει: φύγετε προς τα εκεί κλπ. Είναι ευρύτερες οι γεωγραφικές περιγραφές για να είμαστε καλυμμένοι σε περίπτωση που γίνει κάτι, ότι τουλάχιστον έχουμε ενημερώσει, να φύγουν οι ευθύνες από τα θεσμικά όργανα. Δεν είναι το στυλ της επιβεβαίωσης ότι λειτουργούμε προληπτικά. Είναι να φύγει από εμάς έστω και η ελάχιστη ευθύνη που δεν δόθηκε ποτέ σε αυτές τις μεγάλες φωνικές πυρκαγιές. Οι πολίτες έχουν εξοικειωθεί λοιπόν με την ιδέα ότι μπορεί να χρειαστεί να καταλήψουν το σπίτι τους και να μην το σώσουν, γιατί η ανθρώπινη ζωή έχει αξία. Είναι μια πρόοδος. Η πρόοδος όμως αυτή, η πρόοδος δηλαδή ότι καταλαβαίνουμε, μπαίνει στην οτροπία μας, υπάρχει το 112, δεν σημαίνει ότι έχουμε ένα λάνθαστο σύστημα. Δεν είναι το 112 σχέδιο εκένωσης και σχέδιο πρόληψης. Είναι ένα μήνυμα ειδοποίησης και ως τέτοιο πρέπει να το αντιμετωπίζουμε. Δεν εξασφαλίζει προσβάσεις το 112, δεν εξασφαλίζει ασφαλή σημεία το 112, δεν μεταφέρει ηλικιωμένους το 112, δεν μεταφέρει ανθρώπους με αναπηρία το 112. Δεν λύνει το πρόβλημα των περιοχών με κακή ρημοτομία και με μόνο μία μοναδική έξοδο το 112, όταν δεν μπορείς να κουνηθείς στο δρόμο σου, στον κακό δρόμο, στον τυφλό δρόμο, όταν έχεις μόνο μία διέξοδο, δεν στο λύνει το 112. Η έγκαιρη ειδοποίηση έχει αξία και πρέπει να το καταλάβουμε. Όταν συνοδεύεται από χαρτογραφημένες διαδρομές, τοπικά σχέδια, ασκήσεις, όχι μία φορά το Μάιο, δυνάμεις που γνωρίζουν πώς, τι, πού και γιατί κατευθύνουν τον κόσμο εκεί που τον κατευθύνουν. Και ούτε η δικαστική υπόθεση αυτή στο μάτι έκλεισε χωρίς να μας αφήσει ερωτήματα. Για να πάμε και στο κομμάτι των δικαστηρίων, μιας και μιλάμε για δικαστήρια, δικαστήρια για τις εθνικές τραγωδίες. Η πρωτόδικη απόφαση του 2004, υπενθυμίζω, με 6 ενόχους και ποινές που μπορούσαν να μετατραπούν σε χρήμα, ήταν εκείνη σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι για τους κατοίκους. Και εδώ η πρόεδρος του συλλόγου στο μάτι ήταν η ίδια απαθούσα, πρέπει να σας πω, για να το υπενθυμίσω, για να ξέρετε. Δεν είχε βεβαίως την έγκλη το άστρο της κυρίας Χαριστιανού, okay, αλλά εδώ τα πράγματα δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα. Η κυρία Κάλλη αναγνώστου, η οποία η ίδια ήταν από τους ανθρώπους που σχεδόν κάηκε ολόκληρη. Η πρωτόδικη λοιπόν απόφαση άφησε πάρα πολλές αιχμές και φάνηκε προς τα που πηγαίνουμε. Είχαμε βέβαια και τις περιβόητες δηλώσεις για τη Τράβη στη Βάρδια, της κυρίας Ντούρου, τα ξέρετε όλα αυτά, δεν θέλω να μείνω εκεί, αλλά στο εφετείο αυξήθηκαν οι ένοχοι σε 10, 4 πρώην υψηλόβαθμα στελέχη αξιωματούχοι οδηγούθηκαν στη φυλακή, προφανώς από τις υπηρεσίες. Οι καταδίκες έγιναν αμετάκλητες το 2026. Φέτος δηλαδή, και παρά την αυστηρότερη αυτή τελική κρίση, η υπόθεση δικάστηκε μέσα στα όρια των αδικημάτων που αφορούν αμέλεια. Για να απαντήσω λίγο στο φίλο εδώ πριν, το Γιάννη, που έλεγε πως είναι δυνατόν για τον Τριαντόπουλο να πάμε μόνο για παράβαση καθήκοντος. Εδώ έχουμε μόνο αμέλεια και 104 νεκρούς που πρωτοδίκως είπαμε να πληρώσουν τις ποινές. Γιατί η ποινική διαδικασία έψαξε να βρει ατομικές πράξεις, παραλήψεις, καταστροφές προκλήθηκαν από την συσσωρευμένη αυτή τη λειτουργία πολλών υπηρεσιών ταυτόχρονα πάνω στο μικρό μαξιλαράκι μεγάλο για αυτούς της γραφειοκρατίας. Και ξέρετε, το ποινικό δικαστήριο μπορεί να κρίνει συγκεκριμένους κατηγορούμενους. Δυσκολεύεται όμως το κάθε δικαστήριο, το κάθε ποινικό, να αποτυπώσει πλήρως την ευθύνη του συνόλου του μηχανισμού που επί δεκαετίες ανεχόταν άναρχη δόμηση. Να τος ο πολίτης, να τη η ευθύνη, να και η ευθύνη του κράτους στην εκπαίδευση του πολίτη, αλλά να και ο ίδιος ο πολίτης, τις αποκλεισμένες προβάσεις στη θάλασσα και τις ασαφείς αρμοδιότητες και τα ανεπαρκή σχέδια απομάκρυνσης. Δεν κάνει το ποινικό δικαστήριο αυτό. Γι' αυτό πολλές φορές το θυμικό μας ενισχύεται και λέμε δεν αποδίδεται δικαιοσύνη. Δεν είναι για να κάνει το δικαστήριο αυτό. Αυτό πρέπει να το κάνουμε εκ της δημοκρατίας. Να φτιάξουμε το κράτος δηλαδή. Γιατί 8 χρόνια μετά η Ελλάδα προειδοποιεί νωρίτερα και εκενώνει συχνότερα. Και επειδή στην πολιτική οι κυβερνήσεις δεν θέλανε ποτέ να ισοφαρίσουν τα θύματα, γιατί ήταν μακάβριο αυτό στα Τέμπη που ορισμένοι θέλανε να εσωφαρίσουν τα θύματα. Δεν θέλανε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ποτέ να συμβεί κάτι αντίστοιχο. Κάηκε η Βόρεια Εύβοια από Αιγαίο σε Εβοϊκό και είχαμε τις μαρτυρίες ότι πήγαιναν να σβήσουν άνθρωποι που είναι εκπαιδευμένοι εθελοντές, ομάδες, και τους έλεγαν όχι, φεύγουμε. Και οι εικόνες που είδαμε από τη Βόρεια Εύβοια έδειχναν ότι έχουμε περάσει το άλλο άκρο. Εκενώνουμε συχνότερα για να πληρώνουμε τα αρέστα. Και δεν έχουμε βάλει το επόμενο στάδιο, ότι μετά την ανθρώπινη ζωή, που είναι το παν, και το λέω και το υπογράφω με χίλια χέρια, είναι να αναρωτηθούμε και τι ζωή μένει στους ανθρώπους που βλέπουν τους κόπους μιας ζωής να χάνονται. Κόπους μιας ζωής στην εκένωση, η οποία λειτουργεί, σας ξαναλέω, ως μεγάλο μαξιλαράκι. Η μετρήσιμη αλλαγή λοιπόν συνδέεται άμεσα με όσα συνέβησαν στο ματί, η βελτίωση. Αλλά η επόμενη δοκιμασία είναι απαιτητική. Να μην θεωρηθεί ότι η αποστολή ενός μηνύματος εξαντλεί την κρατική ευθύνη και ελέγχεται μετά από κάθε καταστροφή ποιο σχέδιο λειτουργήσε, ποιο απέτυχε και ποιο έχει την αρμοδιότητα να το εφαρμόσει. Να περάσουμε στο στάδιο της λογοδοσίας. Πρόληψη από τη μία, και αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, στην λογοδοσία. Η επέτειος λοιπόν αυτή δεν είναι για γενικές διαβεβαιώσεις ότι δεν θα ξανασυμβεί. Είναι για δημόσια στοιχεία, για χρόνους προειδοποίησης, διαθέσιμες οδούς, ασκήσεις στους δήμους, να δούμε πού πάνε τα χρήματα. Το γράψαμε εδώ, στη ζεύξη αυτής της εβδομάδας, στο φάκελο Πυρκαγιάς. Αν πάτε, ρωτάμε πού πήγαν και πού είναι τα χρήματα για την προληπτική διαδικασία και τι έχει περισσέψει από πέρσι, ποιες είναι οι κατανομές, ποια είναι τα διάθετα υπόλοιπα πυροπροστασίας των προηγούμενων ετών. Και υπήρχαν την 1η Ιανουαρίου του 2026, ποια έργα γνωστοποιήθηκαν στην αποκεντρωμένη διοίκηση και είχαν ολοκληρωθεί ως τις 15 Ιουνίου γιατί κάνουμε λιγότερες ασκήσεις ή γιατί νομίζουμε ότι με μία ανακοίνωση, ότι κάναμε μία άσκηση ας πούμε, μάχης, τελειώνει η επιχειρησιακή μας ετοιμότητα. Κανένας κρατικός μηχανισμός μπροστά σε μία πυρκαγιά δεν μπορεί να είναι 100% κέριος. Και ειδικά όταν πιάνουν ταυτόχρονα φωτιές, το λέγαμε χθες και πάλι καλά σωθήκαμε. Αλλά εκείνη η ταχύτητα που δεν κινήθηκε κανείς την 23η Ιουλίου μας έχει σημαδέψει. Και πρέπει να μας κάνει όλους περισσότερο συμμέτοχους στο μέρος της ευθύνης. Ο καθένας στο μέτρο που το αναλογεί. Και επειδή εχθές είχα αφήσει ένα ερώτημα φιλικό σε ανθρώπους εδώ του Δήμου μας για το πώς ενημερώνεται ο κόσμος για τα σχέδια της πολιτικής προστασίας στην πόλη μας. Ένα άλλο ερώτημα. Με ποιο τρόπο τα επιχειρησιακά σχέδια, οι πληροφορίες προς τους κατοίκους, οι ιδιαίτερες οδηγίες, πώς δίνονται και πώς μεταφέρονται από την πολιτική προστασία του Δήμου. Ξέρετε τι μου απάντησαν? Από τη σελίδα του Δήμου στο Facebook και από τη σελίδα του Δήμου. Δηλαδή, οι Δήμοι, ξεκινώντας το δικό μας, έχουν εξαντλήσει την ενημέρωση στο γεγονός ότι σποστάρουν στο Facebook τα στελέχη της πολιτικής προστασίας και ότι αναρτούν στην ιστοσελίδα του Δήμου. Δηλαδή, οι Δήμοι, θέλοντας να μας πούν αυτό που μας έχουν πει διάφοροι σύμβουλοι, έχουν υποκαταστήσει τι? Τα μέσα ενημέρωσης? Ή αποδέχεστε, κύριοι, ότι δεν υπάρχουν σοβαρά μέσα ενημέρωσης? Δηλαδή, αποδέχεστε αυτό που γράψαμε στην εκκίνηση της ΖΕΦΞης, εκεί όπου κάποιοι συνάδελφοι παρεξηγήθηκαν, όταν είπαμε ότι ορισμένοι λιβανίζουν ή εξοραίζουν. Εξοραίζουν, καταγγέλουν ή εξοραίζουν και λιβανίζουν ή καταγγέλουν και προσπαθούν να αποδείξουν με αυτόν τον τρόπο ότι έχουν μια δύναμη. Το ζήτημα εδώ είναι πολύ συγκεκριμένο. Δεν μπορείτε να υποκαταστήσετε την ενημέρωση με μια σελίδα στο Facebook. Βρείτε τους σοβαρούς ανθρώπους να συνεργαστείτε για να πηγαίνει η πληροφορία εκεί που πρέπει. Δεν είναι όλοι στη σελίδα σας να ξεροσταλιάζουν, ούτε περιμένουν όλοι στο Facebook για να δουν αν θα μπορέσετε να υλοποιήσετε ένα σχέδιο πληροφοριακό για το πώς δρούμε και τι κάνουμε με βάση τις κείμενες οδηγίες. Πολύ μεγάλο θέμα, το θέμα της επικοινωνίας και της πληροφορίας, το οποίο ξεκίνησε και μεγάλη συζήτηση για το ΜΑΤΙ. Και πολύ μεγάλο θέμα, η ευθύνη του πολίτη να βελτιωθεί και ο ίδιος για να βελτιώσει και τους αντιπροσώπους του σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής της κοινωνικής και των αξιωματούχων που έχουμε στείλει για να μας εκπροσωπούν. Και τι να πω εγώ τώρα ακροτελεύτιο για τους εφοπλιστές που ρίχνουν χρήματα στις εφημερίδες για να δημιουργήσουν αντίπαλο δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον άνθρωπο που καθόταν σε εκείνο το επιχειρησιακό τραπέζι με λιωμένους ανθρώπους στο δρόμο και ρωτούσε αν θα σηκωθούν τα εναέρια μέσα. Και αυτόν τον άνθρωπο, το Μανολιό, με το περίεργο και το παράδοξο του πλοίου του Θησέα, που παίρνουμε τάβλα-τάβλα για να το διαλύσουμε, να φτιάξουμε ένα άλλο πλοίο και ψάχνουμε να βρούμε ποιο είναι το καινούργιο πλοίο. Για τον Τσίπρα μιλάω, που τον παίζεται νυχθημερών στις δημοσκοπήσεις. Τι έχουμε να πούμε για την επέτειο? Αυτό που έγραψε στην Ιθάκη ή αυτό που είπε στην πρώτη του εμφάνιση ο αρχηγός του νέου κόμματος, ότι τώρα έμαθα πώς γίνεται η δουλειά? Δεν είναι μόνο να θέλεις, είναι και να ξέρεις. Και δεν είναι μόνο στις πλάτες του ελληνικού λαού με τα μνημόνια ή με το πούλημα της Μακεδονίας, είναι και με τους νεκρούς στο ΜΑΤΙ. Δεν θέλω να πιστέψω ότι ζούμε τον πολιτισμό του Χρυσόψαρου με 9 δευτερόλεπτα μνήμη σε αυτήν την χώρα, αγαπητές φίλες και φίλοι. Κωνσταντίνος Καραγιάννης για λίγα λεπτά ακόμα μαζί σας. Πάμε σε μουσική και επιστρέφω.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα.
8: Το soundtrack της γεύσης στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
9: Η Άννα Παναγιωτοπούλου παραγγέλνει στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita τα πρώτα πιάτα.
10: Μια χωριάτικη, ντοματοκεφτέδες, γαρίδες αγανάκι. Αυτά προς το παρόν.
9: Όλα νόστιμα. Όμως οι γαρίδες αγανάκι, ειδικά το καλοκαίρι, θυμίζουν διακοπές σε ελληνικό νησί. Σε ένα ζεστό τηγάνι, ρίχνεις λίγο λάδι και σοτάρεις πράσινες πιπεριές, κρεμμύδι και σκόρδο. Προσθέτεις πελτέ ντομάτας, λίγο μπούκοβο και από πάνω ρίχνεις τις γαρίδες που τις ψήνεις για περίπου 2 λεπτά. Σβήνεις με λίγο ούζο και προσθέτεις σάλτσα ντομάτας. Το αφήνεις άλλα 2 λεπτά να ψηθεί, προσθέτεις φέτα και η συνταγή είναι πανέτοιμη. Για να απολαύσεις το πιάτο, προτίμησε φρέσκο ζυμωτό ψωμί με προζύμι. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
8: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

ποτήρι και για καφέ. Το δε βαριέσαι κι όχι αδερφέ. Ο σαν πολίτης κυφτός ραγιάς, σαν πιάσει πόστο βερβέναγας.

0: 2,2 FM.
1: Παγωτό κυπελάκι ή παγωτό χωνάκι. Αν προτιμάς το δεύτερο, πρέπει να ευγνωμονείς τον Charles Mentes που το εφήβρε στις 23 Ιουλίου του 1904 σαν σήμερα. Ο Mentes δεν πρόλαβε τους Guns N' Roses, στους οποίους κάποτε έπαιζε drums, ο γεννημένος το 1965 σαν σήμερα, Slash. Το στυλ του οποίου είναι εντελώς διαφορετικό από τον Harry Potter που τον ενσάρκωσε ο Daniel Radcliffe. Γεννήθηκε και αυτός το 1989 σαν σήμερα. Πολλά χρόνια μετά, το 2011 σαν σήμερα, μια κίτρινη Ferrari πουλήθηκε σε δημοπρασία. Δεν ήταν μια οποιαδήποτε Ferrari, ανήκε στον Eric Clapton και οι φήμες λένε ότι του την έκανε δώρο μια θαυμάστριά του.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Επιστροφή λοιπόν και στο τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Είναι 5η 23 Ιουλίου του σωτηρίου έτους 2016. Έχουμε πιάσει πολλά και διάφορα και σήμερα και επειδή είναι μέρα με προτάσεις βιβλίων, σήμερα έχω ένα πολύ συγκεκριμένο να σας προτείνω για να εμβαθύνετε λίγο στις σχέσεις γεωπολιτικής και οικονομίας. Ψηφίδες Διεθνούς Οικονομίας, Γεωπολιτικής και Γεωστρατηγικής του Γεωργίου Κωνσταντινίδη, οικονομολόγου, διδάκτορα της Παντίου, συγγραφέα και αναλυτή, με τον οποίο έχουμε κάνει και μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση για τις διεθνείς εξελίξεις και για το βιβλίο του. Σήμερα το βράδυ στους συμφοιτητές στις 9 θα ακούσετε αυτή την εκπομπή, να το σημειώσετε για να μην το χάσετε. Και σε αυτό το βιβλίο το οποίο σας προτείνω, θα σας παραπέμψω κατευθείαν και στο αντίστοιχο απόσπασμα της κουβέντας με τον κύριο Κωνσταντινίδη, να τα ακούσετε και μέσα από τα ερωτήματα και γιατί πρέπει να το έχουμε και τι είναι αυτό που γράφτηκε και τι προβλέφθηκε τα τελευταία 2-3 χρόνια από το βιβλίο και συνέβη τελικά. Σε αυτό το βιβλίο του κ. Κωνσταντινίδη από τις εκδόσεις Λιμών, λοιπόν, κυκλοφορεί στη σειρά Γεωπολιτική και Γεωστρατηγική υπό τη διεύθυνση του καθηγητή κ. Μάζη. Ο τίτλος εξηγεί και τη λογική του έργου, αυτοτελείς αναλύσεις για την ελληνική και τουρκική οικονομία, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, την ναυτιλία, πολύ σημαντικό κομμάτι η ναυτιλία, ο τουρισμός και μπαίνοντας η μία δίπλα στην άλλη κάνουν αυτή τη συνολική εικόνα. Ο κ. Κωνσταντινίδης, ο συγγραφέας, με οικονομολόγος με ειδίκευση στην εθνική οικονομία και εμπειρία από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, διαβάζει αυτή την γεωπολιτική σκακέρα μέσα από την οικονομία και την ενέργεια, εκεί δηλαδή όπου οι συσχετισμοί διεθνείς συναντιόνται στο εμπόριο, στις επενδύσεις και τελικά στο κόστος της καθημερινότητας. Όλα αυτά μπορείτε να τα ακούσετε το βράδυ στους συμφοιτητές στις 9 και έτσι θα σας αφήσω και εγώ κάνοντας πάσα στο απόσπασμα για το βιβλίο στον ίδιο τον κύριο Κωνσταντινίδη, τον οποίο συνομιλήσαμε και θα σας αποχαιρετήσω για αυτό το τρίμερο. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα από την Τετάρτη 29-30-31, όπου θα κάνουμε τις τελευταίες τρεις εκπομπές για το καλοκαίρι και μπαίνοντας στο εναλλακτικό πρόγραμμα του Αυγούστου. Μην ξεχνάτε να είστε κοντά στη ZEVXI, την εφημερίδα μας που κυκλοφορεί και σε λίγο ετοιμάζεται και θα είναι στα περίπτερα και σε όλα τα σημεία πόλης, όπως είναι και αυτή, θα είναι και η επόμενη με το φύλλο 4, με εκπλήξεις πολλές και με ανάλυση όπως πάντα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και σήμερα, να είστε όλοι και όλες καλά και πάμε κατευθείαν να ακούσουμε για την πρόταση της ημέρας από τον ίδιο του συγγραφέα και τη συζήτησή μας. Σας παραπέμπω στο πρώτο απόσπασμα της σημερινής εκπομπής. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ και την άλλη εβδομάδα. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ και το βράδυ με τους συμφοιτητές βεβαίως. Και καλή ανάγνωση, ελπίζω αυτά τα βιβλία τα αρκετά δύσκολα φαίνονται φαινομενικά να σας συντροφεύσουν πολύ όμορφα το καλοκαίρι αυτό που έρχεται.

0: Έχω τη χαρά και την τιμή και πρέπει να τον ευχαριστήσω ιδιαιτέρως γιατί είναι εξαιρετικά προσινής, φιλικός και εμείς τον παρακολουθούσαμε, έχουμε μιλήσει για αυτόν. Έχω την χαρά λοιπόν να φιλοξενούμε σήμερα στη στήλη μας τον κύριο Γιώργο Κωνσταντινίδη, οικονομολόγο, διδάκτορ Παντίου Πανεπιστημίου, συγγραφέα και αναλυτή. Κύριε Κωνσταντινίδη, είναι χαρά να σας έχουμε εδώ στο στούντιο και φυσικά να σας έχουμε και στο ράδιο Αλιβέρι 1, το ραδιόφωνο της νέας εποχής λέμε, αλλά εσείς γνωρίζετε, κάνατε μια έρευνα κι εσείς για μας. Είμαστε αρκετά χρόνια.
1: Ακριβώς. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω κύριε Καραγιάννη για την φιλοξενία στην εκπομπή σας που έχει γράψει τη δική της ιστορία και ο σταθμός βέβαια που εκπέμπει από το 1990 και η Εύβοια αλλά και γενικότερα η Στερεά Ελλάδα και η Αττική ενημερώνονται ποικιλοτρόπως. Και αυτό είναι κάτι πολύ ευχάριστο σε μια εποχή που τα μέσα ενημέρωσης έχουν και τα θετικά τους, έχουν και τα αρνητικά.

0: ένας.
1: Ναι. Ακριβώς. Θέλω να ξεκινήσω από εκεί, γιατί το λέω πολλές φορές στην εκπομπή ότι υπάρχουν βιβλία τα οποία για εμάς τους δημοσιογράφους αποτελούν και εγχειρίδια κατανόησης της κατάστασης που βιώνουμε. Ψηφίδες διεθνούς οικονομίας, γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής στο βιβλίο σας, Ελλάδα, Τουρκία και παγκόσμια κοινότητα στη σύγχρονη εποχή της διεθνούς οικονομικής, ενεργειακής, κλιματικής και υγειονομικής κρίσης. Και έχω την εντύπωση ότι αυτό το βιβλίο, για αυτό το βιβλίο μιλάτε πολύ συχνά, για αυτό το βιβλίο χαιρόμαστε γιατί με αυτό θα ξεκινήσουμε, αλλά εδώ το βασικό και ένα και σημαντικό ερώτημα είναι, αν είναι ψηφίδες και αν πάμε να βρούμε το μοσαϊκό, εσείς από αυτό το βιβλίο ποιο ένα συμπέρασμα θα θέλατε να μείνει στους καλούς φίλους που έχουν μελετήσει το εγχείρημά σας?
0: Πολλά συμπεράσματα, αλλά θα μου επιτρέψετε να ξεχωρίσω 2-3. Ένα σημαντικό είναι, πρώτα απ' όλα, σε αυτό το βιβλίο γίνεται πάντρεμα συνδυασμός οικονομίας και γεωπολιτικής. Με απλό, εύληπτο, κατανοητό τρόπο, για να καταλάβει ο μέσος Έλληνας, ακόμη και αυτός που δεν έχει την κατάρτιση της γνώσης είτε στο οικονομικό πεδίο είτε στις διεθνείς σχέσεις για τα θέματα αυτά, και να αντιληφθεί πώς τον επηρεάζουν καθημερινά. Επίσης, να τονίσω ότι το βιβλίο έχει πληθώρα αναλύσεων που είναι επιστημονικές αναλύσεις εμπλουτισμένες με χάρτες, στατιστικά, οικονομικά στοιχεία και προτάσεις, βιώσιμες προτάσεις, προτάσεις που μπορούν να γίνουν πράξη για μια σειρά θεμάτων που μας απασχολούν όλους, τον κάθε Έλληνα, την κάθε Ελληνίδα, καθημερινά. Οικονομικού περιεχομένου προτάσεις, επιχειρηματικού περιεχομένου και γεωπολιτικού, πολιτικού ευρύτερα περιεχομένου. Αλλά θα γίνουμε πιο αναλυτικοί.
1: Πηγαίνοντας προς τα κάτω, βεβαίως, γιατί εγώ έχω εντοπίσει κάποια πράγματα και νομίζω πρέπει να μείνουμε. Καταρχάς πρέπει να πω ότι, επειδή έχουμε μια ιδιαίτερη εκτίμηση, έχω τον πρόλογο του κυρίου Μάζη, του καθηγητή, τον οποίο εκτιμούμε πάρα πολύ. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αντικειμενικότητα στη γεωπολιτική. Η κάθε ανάλυση κουβαλάει και δικές προσλήψεις. Πώς το βλέπετε, πώς το αντιμετωπίσατε αυτό?
0: Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια μεγάλη πρόκληση για μένα να συνδυάσω τα οικονομικά με τα γεωπολιτικά. Όμως το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο να δώσω στον κόσμο την μεγάλη εικόνα με κατανοητό τρόπο, το τονίζω, γιατί πιστεύω...
1: Δεν είναι όμως αυτό που λέμε πολλές φορές economy for dummies που κυκλοφορούν κάποια εγχειρίδια. Έχει επιστημονικό υπόβαθρο. Μπορεί να φαίνεται σε πολλά σημεία ότι μας αφορά, το καταλαβαίνει ο κόσμος. Είναι επιστημονικό όμως το βιβλίο, έτσι?
0: Ακριβώς. Ως οικονομολόγος θεωρώ ότι η οικονομία, και αυτό προκύπτει μέσα από διάφορες αναλύσεις, είναι ένα πολυθεματικό βιβλίο, και η οικονομία δείχνει σε πολλά σημεία να προπορεύεται, να προηγείται της πολιτικής. Διότι βλέπουμε ότι όλες οι οικονομικές αποφάσεις λαμβάνονται και επηρεάζουν τα πάντα στην πολιτική ζωή, με την έννοια την ευρύτερη της πολιτικής ζωής, επειδή οι άνθρωποι είναι πολιτικά όντα, σύμφωνα με την αρχαία ελληνική θεώρηση του Αριστοτέλη, ως πολιτικά όντα. Οι πολιτικές δηλαδή αποφάσεις λαμβάνονται με κριτήριο πρωτίστως οικονομικά και γεωοικονομικά δεδομένα. Διότι κακά τα ψέματα, ζούμε σε μια εποχή που τα πάντα ρί, που έλεγε ο Ηράκλητος, τα πάντα αλλάζουν, τα δεδομένα ανατρέπονται, οι σταθερές μεταβάλλονται, συμμαχίες που υπήρχαν σε οικονομικό ή γεωπολιτικό επίπεδο βλέπουμε να διαφοροποιούνται ή ακόμη και να καταραίουν, και αυτό δημιουργεί βεβαίως μεγάλη αβεβαιότητα.
1: Είναι αυτό το βασικό δομικό στοιχείο του βιβλίου των ψηφίδων για να ορίσουμε το γεωοικονομικο-στρατηγικό αναθεωρητισμό που έχετε εισάγει ως έννοια? Και πώς θα μπορούσαμε να το πούμε με δύο απλά λόγια στον ακροατή μας για να το καταλάβει και να το κατανοήσει?
0: Ναι, είναι πράγματι ο συνδυασμός αυτός είναι που δίνει όλη την εικόνα. Δηλαδή προσπάθησα στο βαθμό που ήταν εφικτό, βέβαια, μέσα σε 400 περίπου σελίδες, με φωτογραφίες, με χάρτες, με στατιστικά δεδομένα, να κάνω αντιληπτό ότι δεν είναι απομονωμένο.

0: δεδομένα τα διάφορα αυτά επιστημονικά πεδία, η οικονομία, η γεωπολιτική, η γεωστρατηγική, η γεωοικονομία, η γεωγραφία, όλα αυτά είναι ψηφίδες τελικά. Καταλήγουμε στον κοινό παρονομαστή που είναι
1: Ακριβώς.
0: η πρώτη λέξη. Άλλωστε με αυτήν τη λέξη έχει γίνει και το βιβλίο γνωστό και viral σε social media, αλλά και γενικότερα υπάρχει μεγάλη απήχηση και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Αυτό είναι που αγάπησε, θα έλεγα, και ο κόσμος άρεσε, γιατί είδε ότι μέσα από μια αντικειμενική πρώτα απ' όλα ματιά, χωρίς κομματικές, πολιτικές παροπίδες, ιδεολειψίες παντός τύπου, παρουσιάζεται αντικειμενικά, σφαιρικά, όλη η κατάσταση ως έχει. Και ουσιαστικά δίνεται μια πληροφόρηση και ανάλυση από το 2010, που είναι η ημερομηνία που ουσιαστικά εκδόθηκε το πρώτο μου βιβλίο, και είναι μια συνέχεια του πρώτου βιβλίου, εμπλουτισμένο με πλήρη αναφορά στη διεθνή πλέον οικονομία, δηλαδή σε θέματα που έχουν να κάνουν με τις σχέσεις της Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την Ελλάδα, τα ελληνοτουρκικά βεβαίως, η Κύπρος, ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος, το Ισραήλ, η Κίνα, ο ρόλος της, ο αναδυόμενος ρόλος πολλών οικονομιών, όχι μόνο της Κίνας, της Κορέας, της Ινδονησίας, της Τουρκίας που μας ενδιαφέρει άμεσα, οικονομιών της
1: Τη
0: Ευρώπης, οι
1: πολυπολικότητα
0: οποίες...
1: που έχουμε, που ζούμε. Ζούμε μια πολυπολικότητα η οποία πρέπει. Έτσι.
0: Ο πολυπολικός κόσμος, ο
1: ακριβώς,
0: οποίος αναδύεται και είναι μια νέα πολιτική οικονομία.
1: Βέβαια, εγώ ξεχώρισα κάποιες σφαίρες στο βιβλίο σας. Δηλαδή, τη σύγκρουση δύο αυτοκρατοριών, όπως το λέτε, στις ρωσοτουρκικές σχέσεις και την προσέγγιση Ισραήλ-Τουρκίας. Επειδή θα πάμε στο δεύτερο μέρος για Τουρκία, αρκετά λόγω του ΝΑΤΟ, θα το ανοίξουμε το θέμα, αλλά αντιμετωπίζεται και την τουρκική οικονομία ως μια γεωπολιτική μεταβλητή. Εμείς εδώ στην Ελλάδα το πετάμε αυτό το θέμα, δεν το ακουμπάμε, γιατί κρατάμε λίγο περισσότερο το θυμικό ίσως και δεν το ακουμπάμε ως μια περιφερειακή δύναμη που έχει αυτή την ευθραστότητα η σχέση τη δική μας μαζί τους και την κάνει, αν θέλετε, και πιο επικίνδυνη. Γι' αυτό και έχει σημασία πώς θα εξηγήσουμε αργότερα. Αλλά επειδή το αναφέρατε και είναι πολύ σημαντικό σε αυτό το σημείο να το συζητήσουμε, γράφτηκε το βιβλίο πριν από κάποια χρόνια. Πριν από τις σημερινές εξελίξεις, αν και μαντεύει, είναι πριν από τις σημερινές εξελίξεις.
0: Πριν 2 χρόνια, είναι φρέσκο, είναι
1: μαντεύει πράγματα.
0: Σπαρταριστό, θα έλεγα, είναι το αντικείμενο του βιβλίου, γιατί
1: όχι,
0: δίνει
1: μαντεύει,
0: πάρα
1: λέω,
0: πολλά θέματα.
1: Μαντεύει, ναι. Μαντεύει, αλλά δεν είμαστε ο Μάντης Κάλχας, επιστημονικά πράγματα γράφει.
0: Αναλύουμε επιστημονικά, βεβαίως.
1: Επειδή έχουμε αλλοπρόσαλες καταστάσεις εδώ με τους ηγέτες της σύγχρονης εποχής, ποια πρόβλεψή σας επιβεβαίωσε πληρέστερα η πραγματικότητα τελικά τα τελευταία 2 χρόνια και είναι καταγεγραμμένη στο βιβλίο?
0: Μία από τις απόψεις, θεωρίες που διατυπώνω είναι της Ευρασιατικής Ένωσης, το Eurasianism, η οποία είναι ουσιαστικά βασισμένη στην τέταρτη πολιτική θεωρία του Αλεξάνδερ Ντούγκιν, του Ρώσου, ο οποίος είναι και μέντορας του Βλαντιμίρ Πούτιν.
1: Ακριβώς.
0: Τι σημαίνει η Ευρασιατική Ένωση? Η λέξη είναι σύνθετη. Ευρασία, Ευρώπη και Ασία. Χώρες λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Ήπειρο και κυρίως από την Ασία, και συγκεκριμένα η Ρωσία, η Κίνα, το Ιράν, η Ινδονησία, αναδυόμενες χώρες όλες αυτές, στον οικονομικό, στο στρατιωτικό, στο γεωπολιτικό τομέα, άλλες σε όλους τους τομείς, άλλες σε ορισμένους. Αυτές οι χώρες σταδιακά, κύριε Καραγιάννη, πρόβλεψα και επαληθεύτηκα ότι αποτέλεσαν και αποτελούν και θα συνεχίζουν να αποτελούν το αντίπαλο δέος, ένα νέο μοντέλο παραγωγικό, εξωστρεφές, βασισμένο και σε πλουτοπαραγωγικούς, βέβαια, στον πλουτοπαραγωγικό πλούτο, το οποίο θα είναι σε αντιδιαστολή, θα βρίσκεται σε αντιπαλότητα, γι' αυτό ανέφερα τη λέξη αντίπαλο δέος, με το δυτικό παραγωγικό μοντέλο, όπως αυτό εκφράζεται από τους κύριους εκφραστές του, την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά βάση, τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, το δυτικό κόσμο γενικότερα. Και βλέπουμε ότι, για να κλείσω, γενικότερα μετατοπίζεται το κέντρο βάρους της διεθνούς παραγωγής προς τα ανατολικά. Αυτό είναι κάτι που ακόμα και μεγάλες εταιρείες, κολοσσοί, η Apple, μεγάλα ονόματα, μεγάλα brands σε διάφορους χώρους, τεχνολογία, κλωστοϊφαντουργία, αεροναυπηγική, αυτοκίνητο βιομηχανία, λευκές, μαύρες συσκευές, παράγονται, έχουν στήσει, έχουν δημιουργήσει τα εργοστάσια τους σε χώρες που προανέφερα, της Ευρασιατικής Ένωσης, η οποία σταδιακά μπορεί να γίνει και μια ένωση τύπου ίσως, κανείς δεν είναι μάντης, ίσως και Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μπορεί δηλαδή κάποια στιγμή να αποκτήσουν ως ένα βαθμό τελωνειακή ένωση ή και κάτι ακόμη πιο σύνθετο μεταξύ τους, οδηγώντας ως ένα βαθμό και πάλι, το τονίζω, κανείς δεν είναι τάρχας να
1: Μάντης. Ε,
0: προβλέψει,
1: βέβαια.
0: σε μια αποδολαριοποίηση σε κάποιο βαθμό της διεθνούς οικονομίας. Γεγονός που έχει αρχίσει ήδη να συμβαίνει, διότι μεταξύ της Κίνας και της Ρωσίας πλέον συναλλάσσονται σε εμπορικό επίπεδο με τα εθνικά τους νομίσματα, με το γουάν και το ρούβλι.
1: Είμαστε τώρα βέβαια και σε μια εποχή όπου
0: Οπότε αυτό δημιουργεί και μια,
1: ακριβώς.
0: καταλαβαίνετε, αβεβαιότητα στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Βέβαια, μην ξεχνούμε ότι το δολάριο συνεχίζει να παίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο
1: Πάντως
0: ως
1: γι' αυτό
0: διεθνές
1: βλέπουμε,
0: αποθεματικό νόμισμα,
1: γι'
0: έτσι,
1: αυτό
0: και συναλλαγματικά από
1: παρατηρούμε,
0: όλες τις πλευρές.
1: έντονα, ειδικά μετά την νίκη του Ντόναλτ Τραμπ στη δεύτερη θητεία, αυτή την διμερών σχέσεων, αντικατάσταση των υπερδομών που ρύθμιζαν με κάποιο τρόπο τη σχέση των κρατών. Υπάρχει κάτι, γιατί είμαστε έτοιμοι να πάμε και στο πρώτο μας διάλειμμα, αλλά πριν πάμε, έχει σημασία, υπάρχει κάτι που θα ξαναγράφατε σήμερα που θα λέγατε ας το ξαναδώ αυτό, έτσι όπως είναι οι εξελίξεις. Είπαμε τι προβλέψαμε, αλλά υπάρχει κάτι το οποίο πραγματικά θα το ξαναγράφατε. Το έχετε σκεφτεί.
0: Θα προσέθετα, εφόσον πλέον έχουμε και νέα μεγάλη εστία πολέμου δυστυχώς για την ανθρωπότητα και τα γεγονότα που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή με τον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν και όλων των άλλων εμπλεκόμενων χωρών, που και αυτός ο πόλεμος δημιουργεί τεράστια πίεση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, στις χρηματαγορές, στην ναυτιλία, στις κεφαλαιαγορές, στο εμπόριο, στα logistics και τελικά στην καθημερινότητά μας και στις καθημερινές μας
1: Πού θα
0: συναλλαγές.
1: πάμε σε αυτό στη σημερινή μας εκπομπή και το κρατάμε σαν έτσι.
2: Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Ράδιο Αλιβέρια. Ράδιο Αλιβέρια. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

0: κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
1: Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Κάθε Τρίτη
1: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
2: στα Περίπτερα.
3: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγραέρια και ξυλοκάρβουνα αφή Γεωργίου Δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφή Γεωργίου Δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753. Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι. Ένα.

Καλημέρες, γλυκές καλημέρες, φυσικά από την υπέροχη παρέα μας, εδώ, στο Ράδιο Ολιβέρι 1. Πού αλλού? Είμαι η Άννα σας, η Ανούλα σας, το Ανάκι σας και φυσικά είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά. Πού αλλού αγάπες μου, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά το Ράδιο Ολιβέρι 1 φυσικά. Ελάτε στην υπέροχη παρέα μας μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε καθαρά και δυνατά, αλλά και μέσα από το site του σταθμού μας radioaliveri1.gr. Και όχι μόνο για να ακούτε τη γάργαρη φωνούλα μου να σας λέει καλημέρα 11 και 10 το πρωί, 11 και 11,

Σημαδιακός αριθμός, καρμικό μετά για τα ζώδια τέλος πάντων. Αλλά και για να ακούσετε όσες εκπομπούλες μπορεί να έχετε χάσει, να ακούσετε σε επανάληψη όσες εκπομπούλες λατρέψατε, φυσικά να διαβάσετε τα άρθρα των υπέροχων παραγωγών μας, αλλά και για να ενημερώνεστε ανά πάσα ώρα και στιγμή για το πρόγραμμά μας. Και μιας και είπα εγώ τώρα πρόγραμμα, το Ράδιο Αλιβερία 1 δεν ξεχνάμε ότι είναι εδώ 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Φυσικά 3 με 5 το μικρόφωνο αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη και το βράδυ στις 9 φυσικά συμφοιτητές με Δημήτρη Γκουλιώνη και Κωνσταντίνο Καραγιάννη. Εσείς θα το χάσετε? Φυσικά και όχι αγάπες μου, όπως δεν θα χάσετε και το τρίτο φύλλο της ζεύξης μας, της υπέροχης εφημερίδας μας, σε όλα τα περίπτερα για τα σημεία πώλησης, σηκωθείτε από τη βάνια καρέκλες τραπέζια και πήγαινε γρήγορα να προμηθευτείτε το τρίτο φύλλο που κυκλοφορεί. Εννοείται, εγώ περιμένω και τα υπέροχα μηνυματάκια σας στο Viber στο 697-2532-700 για να πούμε τις καλημέρες μας, να μου στείλετε ό,τι θέλετε να σχολιάσουμε, αλλά και για να μου στείλετε τη λέξη θέατρο. Και γιατί, παιδιά μου, μέχρι τις αρχές Αυγούστου, εσείς στείλτε μου τη λέξη θέατρο και μπαίνετε στη κλήρωση για 10 διπλές προσκλήσεις για ένα υπέροχο θεατρικό έργο, το Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας. Αυτό το καλοκαίρι, ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν γυρίζει την Ελλάδα με μια θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Και το τέλος, το αποφασίζουν οι θεατές. Φυσικά, Σάββατο 8 Αυγούστου στο Θέατρο Χαλκίδας Ορέστης Μακρύς και ώρα έναρξης 9, στείλτε μου εσείς στο Viber τη λέξη θέατρο να μπείτε στην κλήρωση και πιστέψτε με, θα περάσετε αξέχαστες στιγμές. Πάμε εμείς να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγούδια να σας καλημερίσω με το δικό μου προσωπικό τρόπο και μείνετε συντονισμένοι, σας έχω κάτι νέα σήμερα. Πω πω, πάρα πολύ ωραία.

Ακούσαμε καλημέρα από Ελικοκίνου και για σένα που λατρεύω πως τα βέντο μαζί με τη Βιολέτα. Δύο υπέροχα τραγουδάκια. Η αλήθεια είναι, για να σας πω έτσι υπέροχα τις καλημέρες μου. Καλημέρα να στείλω και στην υπέροχη Μαρία Αναστασοπούλου που όπως πάντα είναι στη βαρέα μας. Και φυσικά τη στέλνουμε την αμέριστη αγάπη μας. Και στη μαμά μου, η οποία βρίσκεται σε μία παράλια στην Κρήτη, η κυρία από εκεί, και κάνει τα μπανάκια της. Και καλά κάνει και την αγαπάω πάρα μα πάρα πολύ, όπως και το Στέλιο που είναι μαζί της. Και ρίξτε και μία βουτίτσα για εμένα, έχει πάρα πολύ ζέστη παιδιά μου σήμερα. Και καθώς εδώ έχουν πιάσει για τα καλά τα σαρανταριά, καμιά σαρανταριά, λοιπόν, βαθμούς Κελσίου, εμείς φυσικά είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά στο μουσικό μας ξενιτήρι, στο Ράδιο Αλιβεριένα. Και εννοείται, θέλω να σας πω μια τεράστια προσοχή σήμερα, διότι μία με πέντε καλό είναι να είμαστε κλεισμένοι στο σπίτι με έναν ανεμιστήρα αγκαλίτσα. Ναι. Αν έχετε αυτούς που ψεκάζουν και νεράκι, ακόμα καλύτερα. Και ναι, πολύ προσοχή στις παραλίες, αντιλιακό, καπελάκι, γυαλιά ηλίου απαραίτητα και σίγουρα μία ομπρέλα. Σαν αυτά τα παρασόλ που κρατάγανε οι βασιλείς και φροντίζανε να μένουν έτσι κάτω από το παρασόλ για να προστατευτούν από τον ήλιο. Οπότε μανούλα μου, ελπίζω να έχεις πάρει το παρασόλ σου, να κάνετε τα μπανάκια σας να περάσετε υπέροχα. Και θέλω να της αφιερώσω ένα υπέροχο τραγούδι και σε εκείνη και στο Στέλιο. Ένα αγαπημένο μου τραγούδι από Μιχάλη Χατζηγιάννη, «Κράτα με».

Ακράτα με ακούσαμε από Μιχάλη Χατζηγιάννη, ένα τραγούδι που έπαιξε για την ηρωίδα της καρδιάς μου και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα. Πάμε να δούμε κάτι νέα που βρήκα στο Instagram. Και πραγματικά παιδιά μου, πολύ μεγάλη προσοχή σε όσα αγοράζετε από το ίντερνετ και συγκεκριμένα ένας κυριούλης που ήθελε να πάει σε πτώση με αλεξίπτωτο από ένα λόφο. Είχε πάρει τους λόφους, τα λαγκάδια, τα βουνά μαζί με μία παρέα και ήθελε να πέσει στο κενό με ένα αλεξίπτωτο από το ίντερνετ και δεν πήγε πολύ καλά αυτό, διότι το αλεξίπτωτο το πήρε ο αέρας, ευτυχώς είχε εφεδρικό, ο άνθρωπος είναι μια χαρά στην υγεία του. Αλλά παιδιά, λίγο προσοχή σε αυτά που αγοράζουμε από το ίντερνετ, διότι άλλα περιμένεις και άλλα σου έρχονται. Μερικές φορές παραγγέλνεις ντουλάπες και σου έρχεται η ντουλάπα της Μπάρμπι. Άλλος είχε παραγγείλει τραπεζαρία από το ίντερνετ και του ήρθε σε φωτογραφία. Ναι, οπότε λίγο προσοχή σε αυτά παρακαλώ. Ένας άλλος κυριούλης εδώ πέρα τσακώθηκε με τη γυναίκα του άνθρωπος και αντί να ακούσει τα ζώδια από τη Μαντάμ Σουσού και να προμηθευτεί με παγωτάκι, που εγώ τα λέω, αλλά ο κυριούλης αυτός δεν με άκουσε. Μάλλον μένει στο εξωτερικό και έχουμε άλλη ζώνη ώρας, λογικά, διότι ο κύριος είναι από Ιταλία και περπάτησε 450 χιλιόμετρα για να καθαρίζει το μυαλό του μετά από έναν τσακωμό με τη γυναίκα του. Και έρχομαι εγώ εδώ τώρα και ρωτάω, βρε κυριούλη μου καλέ και αγαπημένε, δεν έβαλες τα ακουστικά σου, δεν είχες το ραδιόφωνο στο ράδιο Αλβέρι ένα να ακούσεις τη Μαντάμ Σουσού που λέει να προμηθευτείτε με παγωτάκια? Παιδιά μου, τα ακούμε αυτά, μάλλον είχε τετράγωνο εκείνη τη μέρα. Και το συγκεκριμένο περιστατικό, όχι τίποτα άλλο, αλλά μου θυμίζει ένα αγοράκι που είχε χαθεί. Μικρό αγοράκι, έτσι, 3 ετών. Ναι, είχε χαθεί, βασικά δεν είχε χαθεί. Οι γονείς του το ψάχνανε και το βρήκανε. Ναι, είχε χαθεί 26 Μαρτίου και το βρήκανε αραχτό σε ένα λόφο να κοιμάται. Και μάλιστα παραξενεύτηκε που το βρήκανε και παρεξηγήθηκε επίσης. Είχε νευριάσει που το βρήκανε. Γυρίζει και λέει στους γονείς του, καλά, δεν με αφήνατε άλλο ένα μήνα εδώ πέρα, με βρήκατε αμέσως. Παιδιά, το παιδί έχει φτάσει σε άλλα level διαλογισμού. Μπράβο του. Όχι μπράβο του που χάθηκε, μην παρεξηγηθούμε κιόλας, αλλά μπράβο του που ήθελε την ησυχία του, που ήθελε να κάνει διαλογισμό το παιδί και καθότανε και κοιμότανε πάνω σε ένα βουνό. Είναι παιδί της φύσης, οπότε οι γονείς ξέρετε από τώρα ότι καλό είναι να το πηγαίνετε περισσότερες εκδρομές στη φύση. Με παρέα όμως, μην τα αφήσετε πάλι μόνο του. Λίγο προσοχή παιδιά μου σε αυτά, δεν να παίζουμε. Πάμε εμείς να ακούσουμε Μελίνα Σλανίδου, Καλοκαίρι αγκαλιά μου, και μόλις επιστρέψουμε θα πάμε και σε ένα σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι και σας έχω και μερικές δουλειές οι οποίες είναι αληθινές όσο και αν δεν το πιστεύουμε και για μερικούς είναι και ονειρεμένες.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
8: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
9: Ράδιο Αλιβέρι 1.
10: Εννοείται όσοι δεν έχετε προλάβει να προμηθευτείτε το τρίτο φύλλο της Ζεύξης μας, τρέξτε γρήγορα στα Περίπτερα και σε όλα τα σημεία πώλησης και θα την βρείτε εκεί. Παιδιά μου, τώρα θυμάστε ότι προσέχουμε πάρα πολύ τώρα το καλοκαίρι, κορνάρουμε σε περίπτωση που βάλουμε μπροστά το αμάξι, σε περίπτωση που είναι κάποια γατούλα ή κάποιο σκυλάκι κάτω από τα αμάξι και προστατεύονται από τον ήλιο έτσι και κάθονται στη σκιά, οπότε έχουμε και λίγο το νου μας, όπως επίσης έχουμε το νου μας να μην μπει καμία γάτα μέσα στα μάξι και αρχίσει να κορνάρει και κάθεσαι εσύ αμέριμνος και σκέφτεσαι γιατί κορνάρει τα μάξι μόνο του. Φυσικά δεν μιλάω για ένα υποθετικό περιστατικό, μιλάω για ένα αληθινό, παιδιά μου, περιστατικό. Γάτα εγκλωβίστηκε σε αυτοκίνητο για 3 ολόκληρες ώρες και άρχισε να κορνάρει. Πήγε στην κόρνα και πάταγε την κόρνα, παιδιά, η γάτα. Εντάξει, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι τα ζωάκια είναι πολύ πιο έξυπνα από εμάς.

Ναι. Λοιπόν, και τώρα θέλω να σας πάω σε κάποιες δουλίτσες που λέει εδώ πέρα dream jobs that actually exist. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι όντως για μερικούς αυτές οι δουλειές είναι ονειρεμένες. Π.χ. υπάρχει ένας κύριος ή μια κυρία η οποία πληρώνεται για να τεστάρει ακριβά κρεβάτια. Να κοιμάσαι, λέει, σε υπερπολυτελή ξενοδοχεία και να δοκιμάζει το στρώμα για άνεση και για ποιότητα ύπνου. Ο άνθρωπος πληρώνεται για να κοιμάται. Είναι τέλειο. Λοιπόν, άλλη μία δουλειά είναι το Netflix Tagger. Ναι. Βλέπει ταινίες και shows και τα ταγκάρει μετά για να βελτιώσει τα recommendation του Netflix, δηλαδή να προωθήσει ουσιαστικά τη σειρά. Η αγαπημένη μου όμως δουλειά από όλες αυτές είναι αυτός που δοκιμάζει τις σοκολάτες. Είναι δουλειά, παιδιά, είναι πραγματική δουλειά αυτή. Όντως. Λοιπόν, λέει ότι δοκιμάζουν σοκολάτες και βοηθούν στο να βελτιωθεί η γεύση πριν από το λανσάρισμα ουσιαστικά. Παιδιά, τέλεια δουλειά. Εγώ δεν ήξερα ότι υπήρχε τέτοια δουλειά. Μπράβο σε όποιον το σκέφτηκε. Και παιδιά, εσείς που δοκιμάζετε σοκολάτες, στείλτε μου και ένα κουτάκι εδώ πέρα, βρε παιδιά μου γλυκά. Ένα κουτάκι με σοκολάτες θέλω. Ναι. Λοιπόν, άλλη μια δουλειά που πληρώνεσαι ουσιαστικά γι' αυτό είναι αυτοί που δοκιμάζουν βιντεοπαιχνίδια. Εντάξει, αυτό το ήξερα. Αυτό το γνώριζα ότι υπήρχε, αλλά τώρα να κάθεσαι μπροστά από μία οθόνη για όσες ώρες χρειαστεί για να τελειώσεις την πίστα είναι λίγο κουραστικό για τα μάτια. Λέω εγώ τώρα. Πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι, Καμπάνες από Κωνσταντίνο Αργυρό, ένα αγαπημένο τραγούδι, ένα λατρεμένο τραγούδι, να μπούμε σε καλοκαιρινό mood και φυσικά έρχομαι.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι που ακούσαμε από Κωνσταντίνο Αργυρό, εννοείται μπαίνουμε και σε mood έτσι πανηγυριού εδώ πέρα. Αρχίσουμε να χορεύουμε γύρω γύρω από το γραφείο, παιδιά μου. Καλημέρα να στείλω και στην Βάσια που μας λέει, από Χαλκίδα που μας λέει ότι είμαστε οι καλύτεροι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσείς οι καλύτεροι. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, πάμε να δούμε τώρα, έτσι, να δούμε περισσότερες δουλειές των ονείρων μας οι οποίες πληρώνονται. Ναι. Δεν ξέρω το μισθό, δεν μου τον λέει εδώ πέρα το άρθρο, αλλά πληρώνεσαι για να κάνεις αυτή τη δουλειά. Μία επίσης αγαπημένη μου δουλειά, επειδή λατρεύω τα ζωάκια και πραγματικά πάρα πολύ προσοχή στο δρόμο, διότι παιδιά μου τώρα που τα γατάκια μεγαλώνουν, διότι γεννιούνται έτσι Μάρτιο συνήθως, Απρίλη, Μάιο από τις γεναριάτικες τις γάτες, τέλος πάντων, ναι, πολύ μα πάρα πολύ προσοχή στους οδηγούς, παιδιά μου, δεν χρειάζεται να τρέχετε, ειδικά στα λιβέρια, ειδικά σε κατοικημένες περιοχές και ειδικά τώρα που θα αλλάξει και ο κανονισμός για τις ταχύτητες. Ναι, θα αλλάξει ο κανονισμός. Πολύ προσοχή, διότι μερικά γατάκια βγαίνουν στο δρόμο, δεν έχουν ξαναδεί αμάξι και κοκαλώνουνε. Ναι, το έχω πάθει, παιδιά. Έχω μείνει σταματημένη σε κεντρικό δρόμο εδώ στο Αλιβέρι και περιμένω, πατάω κόρνες για να φύγει η γάτα από τη μέση του δρόμου και εκείνη κάθεται με κοιτάει έτσι αραχτή. Και μάλιστα ξάπλωσε μετά κιόλας. Δηλαδή, λίγο προσοχή. Αυτό μόνο. Πάμε στη δουλειά αυτή που δεν είναι άλλη από το να προσέχεις πάντα. Τα αρκουδάκια τα πάντα. Αυτό το κουμφού πάντα που λέμε. Καμία σχέση με το κουμφού. Πετάμε το κουμφού, κρατάμε το πάντα. Λοιπόν, είναι κάποιοι κύριοι οι οποίοι πληρώνονται για να τα προσέχουν, να τα ταΐζουν, να τα καθαρίζουν και να προσπαθούν να ευδοκιμήσει το περιβάλλον γύρω τους. Δεν είναι τέλειο, όπως η δουλειά στη Σύρο που πηγαίνεις και ταΐζεις τα γατάκια. Παιδιά, είναι πραγματικά ονειρεμένες δουλειές αυτές, όπως και εδώ στο ραδιόφωνο είναι ονειρεμένη δουλειά, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, άλλη μία δουλειά η οποία πληρώνεσαι γι' αυτό και το έχουμε δει σε αρκετές ταινίες, είναι ο μυστηριώδης καλεσμένος σε πολυτελή ξενοδοχεία που πηγαίνει χωρίς λόγο και αιτία, απλά και μόνο για να τεστάρει πόσο καλή είναι η εξυπηρέτηση. Παιδιά, εντάξει, όνειρο αυτή η δουλειά, δεν μπορώ να πω. Όπως επίσης και αυτός που φωτογραφίζει τα πολυτελή γιότ. Ταξιδεύει με τα πολυτελή γιότ, ναι, και ουσιαστικά κρατάει αρχείο από όλο το ταξίδι. Είναι σαν να πηγαίνεις βόλτα με πολυτελή κρουαζιερόπλια και απλά να κρατάς ένα αρχείο από το ταξίδι. Απολαμβάνεις δωρεάν διακοπές και απλά καταγράφεις. Δηλαδή, εντάξει, αυτό το κάνουμε έτσι κι αλλιώς, παιδιά μου. Όπου και να πάμε, όπου και να σταθούμε, με ένα κινητό στο χέρι είμαστε. Οπότε, ονειρεμένη δουλειά. Και επειδή σας ξέρω, πολλοί μπορούν να πούν αλήθεια τώρα. Πάμε να ακούσουμε αλήθεια τώρα από Έλενα Παπαρίζου και να σας απαντήσω, αλήθεια παιδιά, πληρώνονται για αυτές τις δουλειές.

0: Και παιδιά μου, μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από Έλενα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα, ένα καινούριο τραγούδι από Έλενα Παπαρίζου, φανταστικό, θέλω να σας πω και στις δύο τελευταίες δουλειές εδώ πέρα, που πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Όντως υπάρχουν άνθρωποι που πληρώνονται γι' αυτό. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι που σε πληρώνουν για να χτίσεις Lego. Ναι, αυτά τα μικρά τα τουβλάκια που αν τα πατήσεις, άστο καλύτερα πας για χειρουργείο στο πόδι. Αυτό, παιδιά μου, ουσιαστικά πληρώνεσαι για να χτίσεις έτσι μεγάλες δημιουργίες για μαγαζιά, κάποια event, κάποιες εκθέσεις. Δηλαδή είναι τέλειο, πραγματικά. Μου λένε εδώ πέρα εντωμεταξύ στα μηνύματα, κράτα, μου λέει, μια θέση για δουλειά με τα στρώματα. Εννοείται, Κώστα μου, θα σου κρατήσω μια θέση για αυτή τη δουλειά. Είναι πραγματικά υπέροχη δουλειά, πληρώνεσαι για να κοιμάσαι. Αλλά επίσης, άκου λίγο, είναι υπέροχη η δουλειά και η συγκεκριμένη που πηγαίνεις σε κάποια resort και τεστάρεις τις νεροτσουλήθρες. Παιδιά, πείτε μου, δεν είναι αυτό το κατάλληλο dream job για όλους τώρα το καλοκαίρι? Jabba water slide ride, δηλαδή τέλειο. Πληρώνεσαι για να τεστάρεις νεροτσουλήθρες. Όχι η κατάλληλη δουλειά για εμένα, διότι εγώ φοβούμαι γαρ. Φοβάμαι τα ύψη, φοβάμαι να ανέβω σε σκαλίτσα δίπατη. Φοβάμαι να ανέβω σε νεροτσουλήθρες. Είχαμε παλιά στα Λιβέρι νεροτσουλήθρες. Μία μεγάλη και μία μικρή νεροτσουλήθρα που ήταν για τα παιδάκια στριφογυριστή. Ναι, μία φορά ανέβηκα στη μεγάλη νεροτσουλήθρα που είχε απότομη κατηφόρα. Δεν το ξανά έκανα αυτό το λάθος, διότι με το που έπεσα στο νερό χώρια το γεγονός ότι έπεσα λάθος. Και πόναγε όλο μου το σώμα, μετά ήμουνα σαν κάτι γιαγιάδες, έτσι πήγε να με πει. Λοιπόν, ναι, είχα ταχυπαλμία, μου ανέβηκε η πίεση και έπρεπε να φάω 3-4 παγωτά για να συνέλθω. Και μιας και είπα παγωτά, πάμε να ακούσουμε ένα ζούμε υγιεινά, να πάμε σε τραγουδάκι και φυσικά να επιστρέψω.
1: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Κακά τα ψέματα. Μία από τις αγαπημένες καλοκαιρινές ατασταλίες είναι η κατανάλωση παγωτού. Δεν θα πούμε όχι, αλλά μήπως το παρακάνεις με την ποσότητα και τις θερμίδες, ειδικά αν θέλεις κάθε μέρα. Σου έχω υγιεινές λύσεις για να αποφύγεις τα πολλά παγωτά, όμως να απολαμβάνεις κάτι εξίσου γευστικό. Όπως γιαούρτι με φρούτα. Επιλέγεις γιαούρτι χαμηλών λιπαρών και προσθέτεις ό,τι φρέσκα φρούτα θέλεις, όπως μπανάνες, βατόμουρα, ροδάκινα, ακτινίδια. Μπορείς να προσθέσεις μέλι ή σιρόπι αγάβης. Επίσης, παγωμένα σταφύλια. Είναι από τις πιο εύκολες και γρήγορες επιλογές. Βάλε σταφύλια στην κατάψυξη.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι, αυτά τα δύο υπέροχα τραγούδια που ακούσαμε, Ποθητό Ανέφικτο από Άννη και Μέχρι το τέλος του κόσμου από Αντώνη Ρέμο, πάμε εμείς, παιδιά μου, έτσι, να πούμε κι άλλες καλημέρες σε όλους όσους έρχεστε τώρα στην υπέροχη παρέα μας. Καλημέρα στο Σπύρο, καλημέρα στην Νικόλ, καλημέρα στην Ιωάννα, καλημέρα και στην υπέροχή μου Σοφία που μου λέει «Δε θα πεις χρόνια πολλά στο αστέρι της που λατρεύεις». Έχεις ένα δίκιο κι εσύ, αλλά τα γενέθλια της Ελίνας Γκόμες ήταν εχθές. Το ξέχασε εντελώς. Λοιπόν, χρόνια πολλά και στη Σελίνα Γκόμες, εννοείται έκλεισε τα 34ª γενέθλιά της. Ναι, λοιπόν, ξεχνάω τα ελληνικά μου σιγά σιγά εγώ. Λοιπόν, έκλεισε τα 34 στην Ιταλία και αναφέρει ότι είναι το πιο τυχερό κορίτσι σε όλο τον κόσμο. Πάντως, είσαι ένα από τα πιο ταλαντούχα, Σελίνα μου. Και επειδή ανέφερε ότι ξεχνάω τα ελληνικά μου, ναι, παιδιά μου, βρήκα κάτι φράσεις ελληνικές, που άμα δεν μιλάς ελληνικά, που άμα προσπαθήσεις να τις μεταφράσεις στα αγγλικά, δεν θα σε καταλάβουνε κιόλας. Όπως ας πούμε το πέρα βρέχει. Πού πέρα βρέχει, τι βρέχει, γιατί βρέχει πέρα και όχι εδώ. Δηλαδή, άμα το πάμε κυριολεκτικά, it rains there, πέρα βρέχει. There it rains. Ο άλλος θα κάτσει να κοιτάξει που ακριβώς βρέχει, παιδιά μου. Είναι τοπική η βροχή, όπως και ο σεισμός. Είναι τοπικός, όπως είχε πει στο Κωνσταντίνου και Ελένης ο σεισμολόγος Αντώνης Ραυτόπουλος, πώς λεγότανε, δεν θυμάμαι το όνομα του χαρακτήρα, ναι, στη Ματίνα Μανταρινάκη. Υπάρχουν πάρα πολλές φράσεις, τις οποίες, παιδιά μου, θα πούμε εμείς στα ελληνικά, όπως ας πούμε τα κεφάλια μέσα, the heads in. Πού μέσα, γιατί μέσα, θα φύγουν τα κεφάλια μόνο τους από το ζώμα και θα αργήσουν να πηγαίνουν μέσα στο σπίτι. Δηλαδή, εντάξει, είναι σαν αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, ότι άμα το κεφάλι μου δεν ήταν κολλημένο στους ώμους μου, θα το ξέχναγα και αυτό σπίτι. Αυτό είναι κάτι συνδέεται με αυτή τη φράση, ίσως τα κεφάλια μέσα, αν το πάρεις κυριολεκτικά, ξαναλέω. Λοιπόν, όχι, αυτή η φράση χρησιμοποιείται όπως, ας πούμε, για παράδειγμα, τελείωσαν οι καλοκαιρινές διακοπές και από εδώ και πέρα τα κεφάλια μέσα. Ναι, για μερικούς τώρα αρχίζουν οι καλοκαιρινές διακοπές. Ή όπως η φράση «Σου βάζω τα γυαλιά». Ναι, όχι, δεν θα έρθω, παιδιά μου, εγώ να σας βάλω εγώ τα γυαλιά στα μάτια για να δείτε. Όχι, είναι αυτό που λέμε, το χρησιμοποιούμε για αυτούς που είναι καλύτεροι σε κάτι άλλο από αυτό που κάνεις εσύ. Δηλαδή, άσε μην οδηγείς εσύ, θα οδηγήσω εγώ, θα σου βάλω τα γυαλιά. Ναι. Άμα αυτές τις φράσεις, παιδιά μου, τις πείτε σε κάποιους που δεν γνωρίζουν ελληνικά, θα σας κοιτάνε σαν να είστε λίγο από άλλο πλανήτη. Πάμε εμείς να περάσουμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, σε ένα υπέροχο τραγουδάκι και φυσικά μείνετε συντονισμένοι, γιατί έχει έρθει και η ώρα για τα ζώδια. Και όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η Μαντάμ Σουσουτουράδη Αλιβεριένα δεν θα τα πει όπως ήθιστε.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
10: Ένα.
9: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

μ' αγαπάς, να μ' αγαπάς, μας λέει η Δέσποινα Βανδύ. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, without further ado, πάμε εμείς να δούμε τα ζωδιάκια μας. Για να δούμε τι θα δούμε. Όπως ήδη γνωρίζετε, μου αρέσει να κάνω τα ζώδια τουρλού. Χιχιχι. Και χαρ που έλεγε και ο Μαύρος Πιτ στο Ντόναλντ. Και όχι στο Ντόναλντ, στο Μίκι Μάους. Λοιπόν, σήμερα λέω να ξεκινήσω με τα καρκινάκια μου. Ναι. Η σημερινή Πέμπτη σας βρίσκει στο επίκεντρο εσωτερικών διεργασιών, καθώς η σελήνη καινής πορείας. Αχου, χάθηκε το κορίτσι. Λέτε να πήγε μαζί με τον Ερμή διακοπές, διότι κι αυτός ακόμα ανάδρομος είναι. Τέλος πάντων, η σελήνη που πήγε μάλλον διακοπές αγγίζει βαθιά συναισθηματικά σου στρώματα. Τι στρώματα, καλέ, και εσείς κοιμάστε? Αχου, εσύ αντιλαμβάνεσαι πιο έντονα τα μηνύματα γύρω σου, αλλά δεν είναι όλα ξεκάθαρα. Τέλεια. Στα αισθηματικά νιώθετε την ανάγκη για μεγαλύτερη συναισθηματική ασφάλεια. Ναι, οκ, σωστό αυτό. Η δεσμευμένη μία βαθύτερη συζήτηση μπορεί να φέρει κατανόηση και ευαισθησία, και αν είστε ελεύθεροι, ένα βλέμμα ή μία επαφή μπορεί να σας επηρεάσει έντονα και για καλό. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η μέρα σας βοηθάει να δείτε πίσω από τις λέξεις, μήπως κρύβεται ο Αλέξης ή κάποιος άλλος. Τέλος πάντων, να δείτε πίσω από γραμμές και να αντιληφθείτε προθέσεις συνεργατών ή ανωτέρων. Τώρα στα οικονομικά, καλό είναι να αποφύγετε κινήσεις που βασίζονται σε συναισθηματική παρόρμηση, ότι ψώνια κάνατε τα κάνατε χθες. Σήμερα η αλήθεια είναι η μέρα ενδείκνεται πιο πολύ για έρευνα αγοράς, καρκινάκια μου. Θα συνεχίσω στην ίδια σειρά, εδώ πέρα στους Λέοντες. Πάμε στον οροσκόπο μου. Ναι, τέλεια. Σήμερα Πέμπτη, Λέοντα μου, κινείσαι σε ρυθμούς που δεν σου επιτρέπουν να έχεις τον απόλυτο έλεγχο των εξελίξεων. Βρε, τι μας λες που ξέρεις τα βήματα που θες να κάνω εγώ, που θέλω να κάνω εγώ. Τώρα η σελήνη που είναι σε καινή πορεία στον Σκορπιό φέρνει κάποιες καθυστερήσεις, κάποιες ασάφειες. Καλά θα πάει και αυτό, λιονταράκια μου, εφοδιαστείτε με ένα τρίλιτρο παγωτό στο σπίτι. Στα συναισθηματικά σας τώρα υπάρχει έντονη ανάγκη για επιβεβαίωση. Η δεσμευμένη αποφύγετε δραματικές αντιδράσεις. Λίγο το drama queen το έχουμε μέσα μας, έτσι είναι στο αίμα μας. Κυλάει στις φλέβες μας το drama queen. Λοιπόν, οπότε φάτε παγωτάκι, σας αφήνω εγώ. Ή μπορείτε να ακολουθήσετε το Zoom Υγιεινά που σας δίνει και υπέροχες επιλογές άμα δεν θέλετε να φάτε παγωτό και να το κάνετε έτσι λίγο πιο υγιεινό. Τέλος πάντων, οι αδέσμευτοι τώρα, αν είστε μόνοι, σαν την ανεμόνη, σαν το λεμόνι. Μια γνωριμία ίσως σας ενθουσιάσει, αλλά δώστε κι εσείς λίγο χρόνο. Ακόμα δεν τον είδατε Γιάννη, τον ευγάλατε. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η ημέρα δεν ευνοεί σημαντικές αποφάσεις ή δεσμεύσεις, καθώς οι πληροφορίες δεν είναι πλήρως ξεκάθαρες. Ψάχτε το καλά, παιδιά μου, και όχι στα Gemini και στα Google και στα ChatGPT. Να το ψάξετε το πράγμα σε βάθος. Μη ρωτήσετε άλλους, εσείς θα το ψάξετε. Τώρα εσύ, μπορεί να νιώσεις ότι κάποια σχέδια καθυστερούνε. Όμως αυτό λειτουργεί προστατευτικά, σε προστατεύει αυτό. Οικονομικά αποφύγετε παρορμητικές αγορές ή κινήσεις εντυπωσιασμού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν θα πάτε για ψώνια, θα κάνετε μία έρευνα αγορά σήμερα, παγώστε λίγο τα ψώνια σας, αλλά εννοείται ελέγξτε τιμές για αεροπορικά ή εισιτήρια για το... όχι τρένο, για το πλοίο, είτε για τρένο, είτε για αεροπλάνα. Μα αεροπλάνα και βαπόρια, ναι. Ψάχτε εσείς καλού κακού τα εισιτήρια να είστε καλυμμένοι.

περνάω στο επόμενο ζωδιάκι. Πάμε στον Παρθένο. Ναι, θα τα πάω σε τριάδες σήμερα. Λοιπόν, φίλοι μου Παρθένοι, η σημερινή Πέμπτη σε ουθεί να ασχοληθείς με πρακτικά ζητήματα και λεπτομέρειες που απαιτούν συγκέντρωση. Τέλεια, φανταστικά. Μιλάτε για συγκέντρωση σε έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να συγκεντρωθεί 2 λεπτά σε κάτι. Δηλαδή έλεος. Ενώ η Σελήνη που έχει πάει διακοπές με τον Ερμή, στον Σκορπιό, στο νησί ή στο ζώδιο. Τέλεια πάντως. Δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου τίποτα δεν είναι απόλυτα σταθερό, εσύ λειτουργείς καλύτερα όταν οργανώνεις και αναλύεις, όμως σήμερα χρειάζεται να αφήσεις χώρο και στην αβεβαιότητα. Τέλεια παιδιά μου, τέλεια, μόλις μου άγχωσε ολόκληρη τη μέρα. Το ζωδιάκι μου, θα κρατήσω το Λέοντα που είναι drama queen. Από το άγχος προτιμώ το drama queen, το έχω μέσα μου. Είναι, κυλάει στις φλέβες μου ο Λέοντας. Λοιπόν, στα αισθηματικά τώρα κρατάς πιο συγκρατημένη στάση. Και προσπαθείς να κατανοήσεις βαθύτερα τις προθέσεις του άλλου ατόμου. Η δεσμευμένη μία συζήτηση χρειάζεται ευγένεια και όχι κριτική διάθεση. Ακούτε παρθενάκια μου, σήμερα δεν θα είστε εσείς δάσκαλοι. Πρέπει να το πάτε λίγο πιο ευγενικά, έτσι. Μην αρχίσετε και κριτικάρετε το τέρι σας. Και η αδέσμευτη μία γνωριμία σας βάζει σε διαδικασία αξιολόγησης. Ακούστε εδώ τι σημαίνει αυτό. Θα έχετε μία λίστα, ναι, και κάθε άτομο που γνωρίζετε σήμερα θα γράφετε τα υπέρ και τα κατά. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από το ζώδιο. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η μέρα σε ευνοεί ιδιαίτερα σε θέματα οργάνωσης, ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων. Είναι γιατί σας δίνω λύση εγώ στα ζώδια, καταλάβατε. Τέλεια. Λοιπόν, εσύ μπορείς να εντοπίσεις λάθη που άλλοι αγνοούνε. Ναι, αν φοράω τα γυαλιά μου, αν δεν φοράω τα γυαλιά μου δεν βλέπω την τύφλα μου. Και οικονομικά κρατήστε σταθερή και συντηρητική στάση. Αχα. Δεν θα πάω για ψώνια, εντάξει, δεν πειράζει, θα κάνω όμως έρευνα αγοράς για αεροπορικά ή εισιτήρια πλοίων. Όπως και τα υπόλοιπα παρθενάκια μου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε καθρέφτη καθρεφτάκι μου, όχι από τη Χιονάτη, από τη Ζώζεφιν. Όχι, δεν το έλεγε η Χιονάτη, το έλεγε η κακιά βασίλισσα στη Χιονάτη, που έλεγε «Mirror, mirror on the wall, who's the fairest of them all», με τα υπέροχα αγγλικά που μιλάω, και πάμε να ακούσουμε τη Ζώζεφιν να μας τραγουδάει για τους καθρέφτες.

Και ακούσαμε καθρέφτη καθρεφτάκι μου από την Ζώζεφιν και πάμε εμείς να δούμε τα επόμενα ζωδιάκια μου που πάλι εγώ θα τα κάνω τουρλού και πάμε σε μια άλλη τριάδα ή διάδα, εξαρτάται, λοιπόν, από το χέρι της Madame Σουσού. Λοιπόν, πάμε στους, για να δω, α, πάμε στους εγώκερους. Λοιπόν, η σημερινή Πέμπτη σας τοποθετεί σε μία πιο πρακτική και ελεγχόμενη διάθεση. Ναι, ελεγχόμενη. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς εννοεί με αυτό, αλλά τι να σας πω, έχετε ένα πρόγραμμα στο μυαλό σας, όπου μπορείτε να διαχειριστείτε αποτελεσματικά υποχρεώσεις, παρά το γεγονός ότι η Σελήνη έχει πάει διακοπές στο Σκορπιό μαζί με τον Ερμή. Ναι. Εσύ λειτουργείς καλύτερα μέσα σε δομή και σήμερα αυτό σε βοηθάει να κρατήσεις μία σταθερότητα. Παιδιά μου, δεν είναι πάντα ωραίο να σκεφτόμαστε into the box. Πρέπει να βγαίνουμε και λίγο από το κουτί, να φεύγουμε από την ζώνη ασφαλείας μας και να κοιτάμε και λίγο παραέξω, λίγο να παίρνουμε αυτό το ρίσκο. Αλλά εντάξει, ο καθένας λειτουργεί με το δικό του τρόπο. Και εγώ λειτουργώ καλύτερα σε κουτάκια, πιστέψτε με. Και εγώ είμαι της οργάνωσης. Λοιπόν, το δωμάτιό μου δεν είναι καθόλου οργανωμένο, αλλά δεν πειράζει. Στα αισθηματικά τώρα, κρατάτε πιο συγκρατημένη στάση και δεν εκφράζεστε εύκολα, παιδιά μου. Γιατί. Η δεσμευμένη μία συζήτηση για πρακτικά ζητήματα φέρνει πιο ουσιαστική επαφή, οπότε σας βγαίνει σε καλό, okay. Και αν είστε ελεύθεροι, μία γνωριμία μπορεί να έχει προοπτική, αλλά χρειάζεται χρόνο για να χτιστεί εμπιστοσύνη. Μα παιδιά μου, με το χρόνο χτίζεται αυτό, τι είναι? Δεν είναι οικοδομή. Όχι, και η οικοδομή ακόμα θέλει χρόνο, ορίστε. Και η οικοδομή ακόμα θέλει χρόνο. Οπότε δώστε κι εσείς λίγο έτσι, λίγο χώρο στον άλλον. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η ημέρα είναι ιδιαίτερα αποδοτική για οργάνωση, στρατηγική και επίλυση θεμάτων που είχαν μείνει πίσω. Να το. Εσείς βιάζεστε τώρα να πάτε διακοπές, γι' αυτό θέλετε να τα κάνετε όλα μαζεμένα. Εσύ μπορείς να διαχειριστείς αποτελεσματικά ευθύνες και να κερδίσεις το σεβασμό γύρω σου. Αχα. Οικονομικά αποφύγετε βιαστικές επενδύσεις, αλλά μπορείτε να κάνετε σωστό προγραμματισμό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει έρευνα αγοράς. Πάμε στους υδροχώους. Η σημερινή Πέμπτη σε φέρνει αντιμέτωπο με απρόβλεπτες εξελίξεις στην καθημερινότητα, καθώς η Σελήνη που έχει πάει διακοπές με τον Ερμή στο Σκορπιό δημιουργεί ένα κλίμα αστάθειας. Α, πέφτετε κι εσείς? Γιατί και εγώ πέφτω συνέχεια, δεν μπορείτε να φανταστείτε, στο ίσωμα. Μπορεί να φάω τούμπα. Ναι. Λοιπόν, αστάθεια σε πρόγραμμα και επικοινωνίες. Εντάξει, τη γλιτώσατε τη τούμπα. Εσύ καλείσαι να δείξεις ευελιξία, έτσι να γίνετε λίγο χέλη και να μην εκνευριστείτε από καθυστερήσεις. Αχα. Ψυχραιμία, παιδιά μου. Ψυχραιμία είναι το tip της ημέρας. Στα αισθηματικά τώρα, η δεσμευμένη υπάρχει ευκαιρία για πιο ουσιαστική επικοινωνία. Και αν είστε μόνοι, μία νέα γνωριμία θα σας ενθουσιάσει. Εμείς πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγουδάκι από Τάμτα, Ήλιους και Θάλασσες, έτσι να μπαίνουμε στο καλοκαιρινό μας κλίμα. Ο ήλιος έξω καίει και εμείς θέλουμε έτσι, παρόλο που είμαστε μέσα και παρόλο που το air condition δεν φεύγει από τους 20 βαθμούς, εμείς πάμε έτσι να απολαύσουμε ήλιο και θάλασσες μαζί με την Τάμτα.

και μετά το υπέροχο τραγούδι από Τάμτα, ήλιους και θάλασσες μέσα μου άλλαξες, δρόμο μου χάραξες. Μας χαράζει έναν δρόμο για τις καλοκαιρινές μας διακοπές κάτω από τον ήλιο και δίπλα στη θάλασσα με ένα κοκτέιλ στο χέρι και φυσικά τη ζεύξη μας, την εφημερίδα μας, την καλύτερη παρέα που σας ενημερώνει σωστά και φυσικά θα βρείτε το τρίτο φύλλο σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης. Σηκωθείτε από τη βάνια, καρέκλες, τραπέζια και τρέξτε γρήγορα να το προμηθευτείτε. Και τώρα γυρίζουμε λίγο στα ζωδιάκια, που θα κάνω μία αλλαγή. Δεν θα ολοκληρώσω την τριάδα κλείνοντας με τους ιχθύς, αλλά λέω να γυρίσω πίσω μερικά ζωδιάκια και να πάω στους διδύμους. Διότι τι ζώδια τουρλού θα ήτανε, άμα τα πήγαινα σε τριάδες. Μα κάτσε τώρα. Λοιπόν, πάμε στους διδύμους, όπου λέει σήμερα Πέμπτη βρίσκεσαι σε μία ημέρα που σε οθεί να οργανώσεις πρακτικά ζητήματα και να τακτοποιείς εκκρεμότητες. Αχα. Όμως η Σελήνη που έχει πάει διακοπές με τον Ερμή στο Σκορπιό, που δεν μας λέει ακόμα αν είναι το νησί Σκορπιός ή το ζώδιο, ναι, φέρνει μικρές ανατροπές στην καθημερινή σου ροή. Ναι. Τι είστε, δηλαδή? Τέλος πάντων, εσύ χρειάζεσαι να δείξεις ευελιξία, θα γίνετε κι εσείς χέλη απέναντι σε αλλαγές προγράμματος. Πάντα οι αλλαγές προγράμματος λίγο μας αγχώνουν. Οπότε, δείξτε ευελιξία. Η διέστησή σας είναι έντονη, αλλά σε Αθηνά και Χειρακίνη. Μη βασιστείτε απόλυτα στη διέστηση. Τώρα στα αισθηματικά. Η δεσμευμένη. Αποφύγετε ειρωνίες ή βιαστικά συμπεράσματα, διδυμάκια μου γλυκά και αγαπημένα. Προμηθευτείτε με ένα παγωτό στην κατάψυξη και φάτε το, σας παρακαλώ πάρα μου πάρα πολύ, χώρια το γεγονός ότι είναι δροσιστικό. Θα σας χορτάσει κιόλας και θα σας κάνει να σκεφτείτε και λίγο διαφορετικά. Τώρα η ελεύθερη, μία επικοινωνία μπορεί να σας μπερδέψει περισσότερο παρά να σας ξεκαθαρίσει. Ναι. Okay, οπότε και οι αδέσμευτοι, εφοδιαστείτε με παγωτό στην κατάψυξη, ένα τρίλιτρο. Τώρα τι να σας πω, αν θέλετε να το απολαύσετε ολόκληρο το τρίλιτρο μέσα στη μέρα, νομίζω okay, η μέρα σας το επιτρέπει, είναι πολύ ζεστή. Εκτός αν θέλετε κάτι πιο υγιεινό, που μας το είπε πριν το Zoom υγιεινά. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η μέρα σου δίνει σημαντικές ευκαιρίες να οργανώσεις καλύτερα το έργο σου και να προχωρήσεις σε πρακτικές λύσεις. Τέλεια! Οικονομικά είναι καλή στιγμή για ανάλυση δεδομένων και όχι για ρίσκο, που σημαίνει ότι θα συγκρίνετε τιμές, θα κάνετε μια έρευνα αγοράς, θα δείτε τα δεδομένα που εσάς σας συμφέρουνε και αργότερα κάποια άλλη στιγμή θα προβείτε σε αυτή την αγορά που σας συμφέρει περισσότερο. Εννοείται όμως, παιδιά μου, για να δείτε αν όντως τα χαρακτηριστικά του ζωδίου σας πέφτουν απόλυτα μέσα, πρέπει να μου τσεκάρετε και ολόκληρο τον αστρολογικό σας χάρτη, διότι άλλα λένε τα ζώδια, άλλα ο αστρολογικός χάρτης, μην ξεχνάμε. Ότι, παιδιά μου, στον αστρολογικό μας χάρτη έχουμε μέσα χαρακτηριστικά από όλα τα ζώδια. Δεν πρέπει να δούμε, αγάπες μου, που είναι το πρώτο σπίτι, που είναι το δεύτερο σπίτι, που είναι το τρίτο σπίτι. Και μη μου πείτε σε κανέναν εξωτικό προορισμό, διότι δεν είμαστε ονάσιδες ούτε μεγιστάνες. Παιδιά μου, το κάθε σπίτι, έχουμε 12 σπίτια στον αστρολογικό μας χάρτη. Πρέπει να δούμε σε ποιο πλανήτη είναι, με ποιον αστερισμό συνορεύουνε. Αν έχει τρίγωνα, τετράγωνα αυτός ο αστερισμός, δηλαδή είναι ολόκληρη επιστήμη το ζώδιο. Πάμε εμείς να δούμε τώρα ποιο ζωδιάκι θα πω στη συνέχεια, διότι ξέρετε πολύ καλά ότι μου αρέσει λίγο έτσι να τα ανακατεύω.
αλλά πριν περάσω σε κάποιο άλλο ζωδιάκι, θέλω να περάσω σε ένα πάρα πολύ σύντομο διαφημιστικό μηνυματάκι και σε ένα ωραίο τραγουδάκι. Έτσι θα σας κρατήσω λίγο σε αγωνία.

0: υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
8: Τι έπαθες?
7: Να, ορίστε. Το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
8: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
7: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
8: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά. Με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
7: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
9: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
10: Ράδιο Αλιβέρι 1.

και μετά το υπέροχο τραγούδι από Ανδρομάχη «Καλέ, ποιος είναι αυτός?» θέλω λίγο να σταθώ στο θέμα που λέει «Παντρέψουμε σου λέω, καλή πλάκα κάναμε». Βρε, τι έχετε πάθει με το γάμο μερικοί και δεν θέλετε να παντρευτείτε και πρέπει να σε σύρουνε στην εκκλησία με αλυσίδες. Καλέ, καλέ, δεν είναι κρεμάλα ο γάμος, όχι βέβαια, ενώνεσαι με το άλλο σου μισό. Εντάξει, ούτε εγώ ήμουνα τρελή φαν, η αλήθεια είναι, ούτε η μαμά μου. Ήταν τρελή φαν. Αλλά παιδιά μου, ενώνεσαι με το άλλο σου μισό. Έχω δει διαφορετικά τα πράγματα τα τελευταία χρόνια. Τέλος πάντων, πάμε να περάσουμε στο επόμενο ζωδιάκι μας, που πάλι θα τα κάνω τουρλού και θα πω στο ζυγό. Η πέμπτη ζυγέ μου σε τοποθετεί σε μια φάση όπου οι ισορροπίες γύρω σου δοκιμάζονται. Τέλεια, φανταστικά. Να προσέχετε τις τούμπες. Καθώς η Σελήνη που έχει πάει στο Σκορπιό μαζί με τον Ερμή δημιουργεί αστάθεια σε συνεργασίες και καθημερινές αλληλεπιδράσεις. Τέλεια. Εσύ καλείσαι να μην πάρεις θέση βιαστικά σε καταστάσεις που δεν είναι ξεκάθαρες. Αυτό είναι κοινή λογική, δεν χρειάζεται να ακολουθούμε το ζώδιο. Στα αισθηματικά τώρα η δεσμευμένη, μία όμορφη στιγμή επαναφέρει τη ζεστασιά. Αχ, να είστε καλά. Δεν θέλουμε άλλη ζεστασιά, παιδιά μου. Θέλουμε λίγο κρύο. Θέλουμε λίγο δροσούλα. Άμα έρθει και η ζέστη, να τη αποτεύρωση. Λοιπόν, η ελεύθερη τώρα μία νέα γνωριμία μπορεί να σας ενθουσιάσει. Οπότε μάτια και αυτιά ανοιχτά, γιατί δεν μας λέει ούτε πού θα τη γνωρίσετε, ούτε πώς θα τη γνωρίσετε, ούτε μέσα από ποιον κοινωνικό σας κύκλο θα τη γνωρίσετε αυτή τη νέα γνωριμία. Οπότε έχετε το νου σας λίγο μέσα στη μέρα σας. Με τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η μέρα απαιτεί προσοχή σε συνεργασίες και συμφωνίες που δεν έχουν σταθερή βάση. Εσύ μπορεί να νιώσεις ότι οι άλλοι δεν είναι απόλυτα συνεπείς, γι' αυτό μην επενδύσεις άμεσα σε υποσχέσεις. Αχα. Παιδιά μου, η συνέπεια είναι το α και το μέγα, να το ξέρετε. Τώρα στα οικονομικά, αποφύγετε λέει έξοδα που γίνονται για να ικανοποιήσετε τρίτους, που σημαίνει δωράκια και τέτοια, λίγο να τα προσέχετε και κάντε μου μια έρευνα αγοράς για να είστε καλυμμένοι. Για να δούμε ποιο ζωδιάκι να πω μετά, ποιο ζωδιάκι να πω τον νυχθή που τον άφησα παραπονεμένο πριν. Πάμε να πω τον νυχθή. Η σημερινή πέμπτη σε αγγίζει βαθιά συναισθηματικά, καθώς η σελήνη πάει διακοπές, ενεργοποιεί τη διέστηση και την εσωτερική σου ευαισθησία. Εσύ αντιλαμβάνεσαι εύκολα τις διαθέσεις των άλλων και λειτουργεί σαν δέκτης έντονων ενεργειών. Αχα, οκ, τι να σας πω. Προσέξτε μόνο μην παρεσυρθείτε από υπερβολικές συναισθηματικές φορτίσεις, παιδιά μου, προσοχή. Στα αισθηματικά τώρα η δεσμευμένη ημέρα ενισχύει τη ρομαντική διάθεση, οπότε πάρτε το τέρι σας, πηγαίνετε σε μια παραλία, πλάι στο κύμα, με ένα καφέ στο χέρι, ένα χυμό, ένα κοκτέιλ, μια μπύρα έστω, το τέρι σας φυσικά δίπλα σας και τη ζεύξη στο άλλο χέρι, για να έχετε και κάτι να διαβάζετε, κάτι ποιοτικό. Τώρα εδώ πέρα η αδέσμευτη, μια νέα γνωριμία μπορεί να σας δημιουργήσει έντονο συναισθηματικό δέσιμο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι παιδιά μου, εκεί δίπλα που θα κάθεστε, στη διπλανή ξαπλώστρα μπορεί να ξαπλώνει το άλλο σας μισό. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η διέστησή σου σε οδηγεί σωστά, ακόμα και αν το περιβάλλον γύρω σου φαίνεται ασταθές. Εσύ μπορείς να καταλάβεις προθέσεις και να κινηθείς προληπτικά. Ωστόσο, στα οικονομικά, κρατήστε ένα κάποιο μέτρο και μην παρασυρθείτε από συναισθηματικές παρορμήσεις, που σημαίνει ότι θα μου κάνετε μία έρευνα αγοράς, αλλά αν πρόκειται για αντιλιακό και καπέλο, παιδιά μου, σπεύστε ευθύς να τα αγοράσετε.
εμείς να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγουδάκι που μας το ζητάει εδώ πέρα ο Γιώργος. Πάμε να ακούσουμε Πάνω Κι Άμμο και Τρελοκομείο. Τέλεια. Θες να μου πεις κάτι με αυτό τώρα το τραγούδι?

0: Στο τρελοκομείο.
1: Στο τρελοκομείο, λοιπόν, ακούσαμε από Πάνο Κιάμο. Γιώργο, να είσαι καλά, μου φτιάξει τη διάθεση με αυτό το τραγούδι. Θα μας πάνε μέσα, λέει, με την τρέλα που μας δέρνει. Τέλειο, φανταστικό, υπέροχο τραγούδι. Πάμε εμείς να περάσουμε στο επόμενο μας ζωδιάκι, όπου, παιδιά μου, πάμε λίγο εδώ πέρα να δούμε κάποια πραγματάκια για τους Ταύρους. Ναι, ναι, ναι, παιδιά μου, θα πάω στους Ταύρους μου, τους γλυκούς αγαπημένους. Υπέροχα. Λοιπόν, η Πέμπτη, Ταύρε μου, σε τοποθετεί σε μια φάση όπου οι κοινωνικές σου επαφές παίζουν καθοριστικό ρόλο. Όμως η Σελήνη, η καινής πορεία στο Σκορπιό, στις διακοπές δηλαδή που έχει πάει, δημιουργεί μια αίσθηση στασιμότητας σε συνεργασίες και συμφωνίες. Εσύ τώρα καλείσαι να μην πιέσεις καταστάσεις που δεν ρέουν φυσικά. Όταν λέει δεν ρέουν φυσικά, δηλαδή τι, θα πάτε σε κανένα ποτάμι για διακοπές? Αχ, είναι πάρα πολύ ωραία τα ποτάμια για διακοπές. Είναι πάρα μα πάρα πολύ ωραία, δεν φαντάζεστε? Στο Μανικιάτι, ξέρετε τι βουτιές έχουμε ρίξει. Οπό. Λοιπόν, στα αισθηματικά σας τώρα, η αδέσμευτη μια νέα γνωριμία μπορεί να σας ευνηδιάσει ευχάριστα, και όσο αφορά τους δεσμευμένους, παιδιά μου, η ενέργεια της μέρας σας βοηθάει να έρθετε πιο κοντά με το τέρι σας. Τα αισθηματικά σας ήταν αυτά, οπότε να έχετε το νου σας λίγο η αδέσμευτη. Λίγο να δώσετε χρόνο, σταδιακή προσέγγιση σήμερα είναι το κλειδί, είναι το tip της ημέρας. Στα επαγγελματικά ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις σε συναντήσεις, τέλεια, εφοδιαστείτε με παγωτάκια ή παγωτίνια. Εσύ χρειάζεται να κινηθείς με ευελιξία και εσείς θα γίνετε λίγο έτσι χέλη και όχι με μονίστο αποτέλεσμα. Αχα. Οικονομικά, αποφύγετε περιττές δαπάνες, κάντε μια έρευνα αγοράς. Τώρα αν πρόκειται για αντιλιακό και καπέλο, εννοείται να πάτε να το αγοράσετε. Περνάω τώρα στο επόμενο μου ζωδιάκι που θέλω να είναι η Σκορπιά μου. Αγαπημένα μου σκορπινάκια, με τη Σελήνη καινής πορείας στο ζώδιο σας. Α, τέλεια. Η Σελήνη και ο Ερμής έχουν πάει διακοπές στο ζώδιο του Σκορπιού. Τώρα ποιον προορισμό θα διαλέξουν αυτά τα τρία ζωδιάκια δεν γνωρίζω. Ζωδιάκια. Η Σελήνη είναι πλανήτης. Να, αλλά τέλος πάντων και ο Ερμής πλανήτης είναι. Οπότε οι δύο πλανήτες και το ζώδιο του Σκορπιού κάπου θα πάνε διακοπές. Δεν ξέρω πού. Λοιπόν, η Πέμπτη σας φέρνει σε μια ιδιαίτερη κατάσταση εσωτερικής έντασης και παρατήρησης, όπου πολλά συμβαίνουν παρασκηνιακά χωρίς ξεκάθαρη κατεύθυνση. Τε φανταστικό, υπέροχο. Οπότε πάτε λίγο κουτουρού στα τυφλά. Λοιπόν, στα αισθηματικά σας, τώρα δεσμευμένη μια σιωπηλή ένταση χρειάζεται προσεκτική διαχείριση. Σιωπηλή ένταση. Ο τέλειος τσακωμός. Δεν μιλάς καθόλου και δεν ακούγεσαι κιόλας, οπότε δεν μπορεί και κάποιος κουτσομπόλης που μπορεί να ακούσει να μην ακούσει φυσικά, δεν θα σας ακούσει κιόλας. Σιωπηλή διαμαρτυρία, τέλειο, θα το υιοθετήσω παιδιά μου. Τέλος πάντων, μην κρατήσετε μούτρα σήμερα, αυτό σημαίνει σιωπηλή ένταση. Τώρα αν είστε ελεύθεροι, μία συνάντηση μήνυμα μπορεί να σας ταράξει. Οπότε μάλλον εδώ πέρα μου μυρίζει η εμφάνιση του παρελθόντος, έρχεται και σας χτυπάει την πόρτα. Έχετε το νου σας στο κουδούνι. Ή στο θηροτηλέφωνο, μα μένετε σε πολυκατοικία. Δεν ξέρω, δεν μένω σε πολυκατοικία, δεν έχω θηροτηλέφωνο για να ξέρω πώς λειτουργεί. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η ημέρα δεν είναι κατάλληλη για νέα ξεκινήματα ή σημαντικές αποφάσεις, καθώς το τοπίο είναι χαμένο στην ομίχλη. Τέλειο, φανταστικό παιδιά μου, κινηθείτε στρατηγικά και να παρατηρείτε τις κινήσεις των άλλων. Όπως είσαι στο φανάρι ή στο δρόμο και δεν παρατηρείς πλέον τα φλάς των οδηγών, διότι πλέον δεν ξέρουν οι οδηγοί ότι δίπλα από το τιμόνι υπάρχει αυτός ο μαγικός διακόπτης που τον κάνεις πότε πάνω, πότε κάτω και δείχνεις τον άλλον που θέλετε να στρίψετε. Πλέον όλοι οι οδηγοί κοιτάνε τον μπροστινό τους να δουν κατά πού θα κάνει η ρόδα για να καταλάβουν ότι ο μπροστινός θα στρίψει. Καταλάβατε τι παθαίνουμε? Αυτό ακριβώς θα κάνετε και στο ζώδιο σήμερα. Οικονομικά αποφύγετε ρίσκα και βιαστικές συμφωνίες και κάποια πληροφορία θα αποδειχθεί λίγο παραπλανητική, οπότε μάτια και αυτιά ανοιχτά.

θέλεις να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι πριν περάσω και στο τελευταίο ζωδιάκι μου για σήμερα, πάμε να ακούσουμε Ελευθερία Ελευθερίου και Νύχτες Καυτές.

νύχτες σκαφτές ακούσαμε από Ελευθερία. Ελευθερίου που λέει έλα μαζί μου, έλα έλα να δεις την τρέλα. Έχει καμία σχέση με το τραγούδι τρελοκομείο που ακούσαμε πριν. Για τρέλα μιλάει, οπότε μπορεί. Τώρα πάμε εδώ πέρα να περάσουμε στο τελευταίο ζωδιάκι μου για σήμερα, το οποίο φυσικά δεν είναι άλλο από τον τοξότη, το μόνο που έχουμε αφήσει. Τοξότη μου, η σημερινή Πέμπτη σε βρίσκει σε μία κατάσταση όπου οι ρυθμοί γύρω σου δεν συμβαδίζουν πάντα με τη δική σου κίνηση. Πάνε αλλού. Καθώς η Σελήνη που έχει πάει διακοπές στο Σκορπιό μαζί με τον Ερμή λογικά, δημιουργεί καθυστερήσεις σε πρακτικά θέματα. Λογικό, αφού έχει πάει διακοπές, μα... Εσείς καλείστε να μην πιέσετε καταστάσεις που δείχνουν στασιμότητα. Αφήστε τες. Θα αρχίσουν να ρολάρουν αργότερα. Τώρα στα αισθηματικά. Αχα, η δεσμευμένη αποφύγεται συζητήσεις που ξεκινούν με ένταση ή παρεξήγηση. Οπότε να έχετε στο ψυγείο παγωτάκι στην κατάψυξη μέσα για καλό και για κακό. Τώρα αν είστε ελεύθεροι, μια γνωριμία χρειάζεται χρόνο για να δείξει τις πραγματικές της προθέσεις. Οπότε δίνουμε χρόνο να εξελιχθεί το πράγμα. Μην τα θέλουμε όλα εκείνη την ώρα ξαφνικά. Όποιος βιάζεται σκοντάφτη λένε οι παππούδες μας και οι λαϊκές παροιμίες. Οπότε μη βιάζεστε για να μην πέσετε. Είναι και αυτό κάτι. Καλά, τώρα εγώ πέφτω στο ίσωμα και χωρίς να βιάζομαι. Οπότε αυτό έχει να κάνει με μένα που είμαι αλαντάλα. Εντάξει, άλλο εγώ. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα τώρα να δούμε λίγο τα επαγγελματικά και τα οικονομικά. Πάμε. Η μέρα σας καλεί να οργανώσετε καλύτερα τα σχέδιά σας χωρίς να προχωρήσετε σε οριστικές αποφάσεις. Τέλεια. Εσύ μπορείς να αντιμετωπίσεις καθυστερήσεις ή αλλαγές σε προγραμματισμένα ραντεβού, διότι έχεις μέσα σου αυτή τη διπλωματικότητα που τη βγάζεις στην επιφάνεια. Τώρα οικονομικά, κρατήστε μια συντηρητική στάση και αποφύγετε ρίσκα που σημαίνει έρευνα αγοράς, αλλά άμα πρέπει να αγοράσετε ένα καπελάκι, ένα παρέο, μια πετσέτα θαλάσσης, ένα αντιλιακό, και για το πρόσωπο και για το σώμα προσέχουμε πάρα πολύ, διότι θέλουμε να είμαστε φρεσκαδούρες, μπορείτε να προβείτε σε μια τέτοια αγορά. Αυτά ήταν τα ζωδιάκια μας για σήμερα, παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα. Εννοείται ότι τσεκάρουμε και ολόκληρο τον αστρολογικό μας χάρτη για να δούμε ποια χαρακτηριστικά ζωδίων έχουν πέσει μέσα και ποια όχι. Οπότε ναι, πάμε εμείς να ακούσουμε ένα τραγουδάκι από Μαρίνα Σάτι, λα λα λα λα λα λα λα λα, σαν νεράκι φυσάει χαρά, και φυσικά έρχομαι για αποφώνηση.

και μετά τις πεταλούδες, τις χαρές και τα λουλουδάκια με τη Μαρίνα Σάτι και το λαλαλαλαλαλαλα, πάμε εμείς παιδιά μου σιγά σιγά οδεύουμε προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπούλας. Μη μου ανησυχείτε όμως, διότι είναι Πέμπτη, έχουμε άλλη μία μέρα της εβδομάδας και άλλη μία εβδομάδα πριν τελειώσει ο Ιούλιος, οπότε παιδιά μου εδώ θα είμαι και μη φοβάστε, όλες οι εκπομπές και όχι μόνο οι δικοί μου υπάρχουν φυσικά στο radioaliveriena.gr. Οπότε μη μου ανησυχείτε καθόλου, όσες εκπομπούλες έχετε χάσει ή όσες εκπομπούλες έχετε λατρέψει, εννοείται θα βρίσκονται στο radioaliveriena.gr, όπως επίσης και τα άρθρα των υπέροχων παραγωγών μας. Και φυσικά μπορείτε να ενημερώνεστε στο site μας ανά πάσα ώρα και στιγμή για το πρόγραμμά μας. Που σημαίνει ότι δεν μου αλλάζει σταθμούλη, μένεις εδώ συντονισμένος στο ράδιο Αλιβεριένα, διότι 3 με 5 το μικρόφωνο αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη και το βράδυ στις 9 έχουμε συμφοιτητές με Δημήτρη Γκουλιώνη και Κωνσταντίνο Καραγιάννη. Εσύ θα το χάσεις? Φυσικά και όχι. Όπως δεν θα χάσεις και το τρίτο φύλλο της ζεύξης μας, της εφημερίδας μας, που σε περιμένει αυτή τη στιγμή σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης. Εννοείται, επαναλαμβάνω, ότι θέλω να μου στείλετε γρήγορα στο Viber του σταθμού μας στο 697-25-32-700. Μέχρι και τις αρχές Αυγούστου μπορείτε να μας στέλνετε τη λέξη θέατρο και να μπείτε στην κλήρωση για τις 10 διπλές προσκλήσεις για την υπέροχη παράσταση Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελώνας, που το τέλος το αποφασίζετε εσείς αγάπες μου. Και φυσικά η παράσταση είναι το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Θέατρο Χαλκίδας Ορέστης Μακρύς και ώρα έναρξης 9. Στείλτε μου λοιπόν στο Viber στο 697-25-32-700 τη λέξη θέατρο και μπείτε στην κλήρωση. Θα κλείσω με ένα υπέροχο τραγούδι από Μαρίνα Σπανού, Ταξίδι. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο και από μένα, φιλάκια πολλά!

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Παγωτό κυπελάκι ή παγωτό χωνάκι. Αν προτιμάς το δεύτερο, πρέπει να ευγνωμονείς τον Charles Mendes που το εφήβρε στις 23 Ιουλίου του 1904 σαν σήμερα. Ο Mendes δεν πρόλαβε τους Guns N' Roses, στους οποίους κάποτε έπαιζε drums, ο γεννημένος το 1965 σαν σήμερα, Slash. Το στυλ του οποίου είναι εντελώς διαφορετικό από τον Harry Potter που τον ενσάρκωσε ο Daniel Radcliffe. Γεννήθηκε και αυτός το 1989 σαν σήμερα. Πολλά χρόνια μετά, το 2011 σαν σήμερα, μια κίτρινη Ferrari πουλήθηκε σε δημοπρασία. Δεν ήταν μια οποιαδήποτε Ferrari, ανήκε στον Eric Clapton και οι φήμες λένε ότι του την έκανε δώρο μια θαυμάστριά του.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη το κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
6: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
5: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
6: Όχι που σε ενημέρωσε.
5: Που σε προκάλεσε.
7: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
8: Αλλά βάθος.
6: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
5: Φθηνό εξοραϊσμό,
6: σκληρή καταγγελία
5: και τίποτα ανάμεσα.
9: Η Εύβοια έχει ιστορία.
10: Έχει ανθρώπους.
9: Έχει γεγονότα που κρύβονται
10: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
9: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
11: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
5: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
9: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
6: Ζεύξη.
9: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
9: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
9: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
9: Στα Περίπτερα.
12: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγραέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργείου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργείου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
1: Το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Μέσα στο σπίτι μου στιγμή δικτατορία. Πάμε στο θέατρο ή πάμε σινεμά. Πρέπει να κλείσουμε και θέσεις στη μαμά.

να περπατάω με τις κάλτσες στο χαλί. Εγώ αντρεύτηκα εσένα, ναι και όχι. Την πεθερά μου με πηλίκιο και λόγχη. Ας κοιμηθούμε τώρα, σβήσε και το φως. Δικτατορίες δεν σηκώνει ο λαός.

Катрия Троня и тия триандатрия. Τότε τα πράγματα είναι πιο σοβαρά. Αν κυβερνάει με

0: δικτατορίες δεν σηκώνει ο λαός.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
8: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
9: Παγωτό κυπελάκι ή παγωτό χωνάκι? Αν προτιμάς το δεύτερο, πρέπει να ευγνωμονείς τον Charles Mendes που το εφήβρε στις 23 Ιουλίου του 1904 σαν σήμερα. Ο Mendes δεν πρόλαβε τους Guns N' Roses, στους οποίους κάποτε έπαιζε drums ο γεννημένος το 1965 σαν σήμερα, Slash. Το στυλ του οποίου είναι εντελώς διαφορετικό από τον Harry Potter που τον ενσάρκωσε ο Daniel Radcliffe. Γεννήθηκε και αυτός το 1989 σαν σήμερα. Πολλά χρόνια μετά, το 2011 σαν σήμερα, μια κίτρινη Ferrari πουλήθηκε σε δημοπρασία. Δεν ήταν μια οποιαδήποτε Ferrari, ανήκε στον Eric Clapton και οι φήμες λένε ότι του την έκανε δώρο μια θαυμάστριά του.
8: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
11: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: τσιγκάνα.
1: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι σε μία από τις πιο μαγευτικές πόλεις της Μακεδονίας, την Καβάλα. Όμορφη, ερωτεύσιμη, με τόσα πολλά να κάνει κάποιος το ταξίδι του εκεί. Η συνοικία της Παναγιάς, η παλιά πόλη δηλαδή, με τα πλακόστρωτα δρομάκια, σε οδηγεί στα απομεινάρια του παλαιότερου βυζαντινού κάστρου που δεσπόζει στην κορυφή από τον 15ο αιώνα και αποτελεί ένα από τα πιο έντονα στοιχεία της πόλης. Ακόμη, μία βόλτα στο λιμάνι θα σε γεμίσει χρώματα και γεύσεις. Είναι συνδυασμός νεοκλασικών κτιρίων και καπναποθηκών που θυμίζουν μια άλλη εποχή, η οποία αναβιώνει στο Μουσείο Καπνού της Καβάλας. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει βουτιές στη θάλασσα, η αμόλοφη και η παραλία Κεραμωτής είναι must. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

μαζί με τους Απουρίμακ, ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Ο δικός μας RG συνεργάζεται με τον Polo και άλλους και διασκευάζουν το Resurrection, ένα dance anthem από τα μακρινά ζήτω.

Kannst du das nicht? Αμέσως τελικούς Rolling Stones, οι οποίοι διασκευάζουν το You Know I'm Not Good της

0: άμεσα για την ασφάλειά σου, θα τα βρεις στο magentainsurance.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγραέρια και ξυλοκάρβουνα αφή Γεωργίου Δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφή Γεωργίου Δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
2: Το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό.
3: Σκληρή καταγγελία.
2: Και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
9: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
10: Τι έπαθες?
9: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
10: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
9: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
10: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά. Με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
9: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
11: Ράδιο Αλιβέρι 1. Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
12: Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη». Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στο ραδίο Αλιβερή 1. Ακούτε στους 102 και 2 στα FM, σε όλες τις πλατφόρμες διαδικτυακής ακρόασης και φυσικά στο radioliveriana.gr.

0: Πέμπτη 23 Ιουλίου σήμερα και θα ξεκινήσουμε με τις κυριότερες τοπικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.
1: Ράδιο Αλιβέρια 1 102,2 FM.

Δύο νέα έργα περνούν στη φάση της υλοποίησης στο Δήμο Χαλκιδαίων μετά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων από τη Δήμαρχο Έλενα Βάκα και την ανάδοχο εταιρεία. Το πρώτο αφορά την ολοκλήρωση της ανάπλασης της οδού Αρεθούσης, με τις παρεμβάσεις να επεκταθούν έως τον κόμβο του Αγίου Στεφάνου. Παράλληλα, υπογράφηκε και η σύμβαση για την αναβάθμιση των μέτρων πυροπροστασίας στο συγκρότημα των ΕΠΑΛ Χαλκίδας, με προϋπολογισμό που ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Προβλέπεται η κατασκευή πυροδιαμερισμάτων, τοποθέτηση πυράχων των θυρών και διαμόρφωση εξόδων κινδύνου.

Ναι, αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου και η Μισελ Βερίου εξελέγει ομόφωνα η Δημοτική Σύμβουλος Αλεξάνδρα Θαλασσινού. Η εκλογή πραγματοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής με τη στήριξη όλων των παρόντων μελών. Σύσκεψη με τον Υφυπουργό στο Πρωθυπουργό, Θανάση Κοντογιώργη, πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Δημάρχου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, Γιώργου Τσαπουρνιώτη και αντιδημάρχων και του Βουλευτή Ευβίας της Νέας Δημοκρατίας, Σίμου και Δίκογλου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν 4 βασικοί αναπτυξιακοί άξονες για τη Βόρεια Εύβοια, η χρηματοδότηση της τουριστικής μαρίνας στις Ροβιές, η δημιουργία σύγχρονου σφαγείου, η διεύρυνση του προγράμματος των ρητήνων συλλεκτών με νέες ειδικότητες και έργα ενεργειακής αυτονομίας του Δήμου.

Στην πρώτη συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Πανός. Ο Περιφερειάρχης πρότεινε τη δημιουργία ειδικού συστήματος ποιοτικού ελέγχου για τα τεχνικά έργα στα πρότυπα του ΕΣΠΕΛ που εφαρμόζεται στα ευρωπαϊκά έργα. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας, η καλύτερη ποιότητα κατασκευής και η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των δημόσιων πόρων.

Συνάντηση με τη διοίκηση του Οργανισμού Λιμένων Νομού Ευβοίας είχε ο Κώστας Μαρκόπουλος. Ενημερώθηκε για το master plan του λιμένα Χαλκίδας, αλλά και για τον σχεδιασμό που αφορά λιμάνια, μαρίνες, αλλιευτικά καταφύγια και αγκυροβόλια σε ολόκληρη την Εύβοια. Συζητήθηκε επίσης η έλλειψη προσωπικού και η ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης του ΟΛΝΕ, καθώς η Εύβοια διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο λιμενικών εγκαταστάσεων της χώρας. Ο κ. Μαρκόπουλος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τον σχεδιασμό του οργανισμού. Στην επόμενη φάση των έργων για το παραλιακό οδικό άξονα της Βόρειας Εύβοιας αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Πανός. Όπως δήλωσε, μετά την ολοκλήρωση του έργου στο τμήμα Ήλια Ροβιές θα ακολουθήσει μια νέα εργολαβία για το τμήμα Ήλια Λουτρά Εδιψού. Το εφιστάμενο έργο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου 99% και απομένουν εργασίες για την εγκατάσταση του φωτισμού, οι οποίες σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας Γιώργο Κελαϊδίτη θα τοποθετηθούν τον ιστή ηλεκτροφωτισμού τον Σεπτέμβριο. Στην πρόσληψη 43 εργαζομένων για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων προχωρά ο Δήμος Κίμης Αλιβερίου για το σχολικό έτος 2026-2027. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως και τη Δευτέρα 27 Ιουλίου.

Δύο νέες προσκλήσεις συνολικού ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ υπέγραψε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για έργα αγροτικής και δημοτικής οδοποιίας. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Φάνη Σπανό, οι Δήμοι θα μπορούν να υλοποιήσουν παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν την οδική ασφάλεια και την πρόσβαση σε αγροτικές και κτηνοτροφικές περιοχές. Θα συνεχίσουμε με τα νέα του ίντερνετ και μουσική και επιστρέφουμε με περισσότερες εξελίξεις από την τοπική επικαιρότητα.

0: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Πόσο εμπιστεύεσαι το ChatGPT? Αυτή η ερώτηση σίγουρα θα σου έχει τεθεί από φίλους ή γνωστούς, ακόμα και από τον ίδιο σου τον εαυτό. Σε πρόσφατη έρευνα αποκαλύφθηκε ότι τα γλωσσικά μοντέλα όπως το ChatGPT αποσκοπούν περισσότερο στο να ικανοποιήσουν το χρήστη με την απάντησή τους παρά να πούν απλά ότι δεν τη γνωρίζουν. Μπορεί σε κάποιους τομείς όντως να κάνουν δουλειά όπως η δημιουργικότητα, αλλά σε σοβαρά θέματα όπως ιατρικά ή νομικά, καλό είναι να απευθυνόμαστε στους ειδικούς. Στην έρευνα αυτή που αναφέραμε, το καλύτερο γλωσσικό μοντέλο απαντούσε με πραγματικά στοιχεία στο 58% των ερωτήσεων, ενώ οι ανθρώπινες απαντήσεις έφτασαν το 94%. Συμπέρασμα, εάν ρωτάς για σοβαρά θέματα το ChatGPT, καλύτερα να σκέφτεσαι διπλά την ορθότητα των απαντήσεών του. Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr.
0: Ήταν το Internet Report.

Επιστροφή στην εκπομπή ημέρα σε εξέλιξη στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Συνεχίζουμε τώρα με τις παρεμβάσεις των βουλευτών της Εύβοιας τις τελευταίες ημέρες σε μια σειρά αποζητήματα που αφορούν τόσο τον νομό όσο και ευρύτερα θέματα οικονομίας, φορολογίας, κοινωνικής πολιτικής και ανάπτυξης. Ξεκινώντας λοιπόν με το κυβερνών κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία και τον Θανάση Ζεμπίλη, ο κ. Ζεμπίλη συμμετείχε σε συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη, μαζί με άλλους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του οικονομικού σχεδιασμού της κυβέρνησης εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο της συζήτησης αυτής βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των ελεύθερων επαγγελματιών, της εστίασης και συνολικά την περιφερειακή ανάπτυξη. Ο βουλευτής έθεσε ως βασική προτεραιότητα τη μείωση και εξομοίωση του ΦΠΑ στην εστίαση, σημειώνοντας ότι οι διαφορετικοί συντελεστές για παρόμοια προϊόντα δημιουργούν στρεβλώσεις στην αγορά και αυξάνουν τη γραφειοκρατία. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ένα απλό, ενιαίο και σταθερό πλαίσιο θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής εστίασης. Παράλληλα, πρότεινε αλλαγές στο φορολογικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, ζήτησε τη μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα με βάση τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα, αλλά και την κατάργηση ή σημαντική μείωση της για τις ατομικές επιχειρήσεις, ώστε να ενισχυθεί η ρευστότητά τους.

Στη συζήτηση αναφέρθηκε ακόμη και η αναμόρφωση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης. Ο κύριος Ζεμπίλης υποστήριξε ότι δεν μπορεί να επιβαρύνονται περισσότερο όσοι δηλώνουν τα πραγματικά τους εισοδήματα, ενώ όσοι αποκρύπτουν εισοδήματα να ευνοούνται. Όπως είπε, η συνέπεια πρέπει να επιβραβεύεται και όχι να τιμωρείται. Ενώ ακόμη επισήμανε ότι το τεκμαρτό εισόδημα δεν μπορεί να εφαρμόζεται οριζόντια, χωρίς οι επιχειρήσεις των νησιών, της περιφέρειας και της υπηρετικής χώρας να λειτουργούν κάτω από διαφορετικές συνθήκες και η φορολογική πολιτική πρέπει να λαμβάνει υπόψη αυτές τις ιδιαιτερότητες. Μεταξύ των προτάσεων που κατατέθηκαν ήταν επίσης η διαμόρφωση δικαιότερης φορολογικής κλίμακας για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, η παροχή κινήτρων και επανεπένδυση των κερδών, η απλοποίηση της ψηφιακής γραφειοκρατίας και αλλαγές στο σύστημα των ψηφιακών δελτίων αποστολής. Ο κ. Ζεμπίλης έθεσε επίσης ζητήματα που αφορούν τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τις τράπεζες, ζητώντας ευκολότερη πρόσβαση σε επιχειρηματικά δάνεια και καλύτερους όρους χρηματοδότησης. Πρότεινε ακόμη την κατάργηση των τραπεζικών προμηθειών για πληρωμές προς το δημόσιο, όπως προς τον ΕΦΚΑ και το ΤΕΚΑ, καθώς και την απόδοση του ΦΠΑ μόνο μετά την ίσπραξη του τιμολογίου, ώστε οι επιχειρήσεις να μην προκαταβάλουν φόρους για χρήματα που δεν έχουν ακόμη εισπράξει. Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, υπογράμμισε ότι η μικρομεσαία επιχείρηση αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και χρειάζεται ένα σταθερό φορολογικό και χρηματοδοτικό περιβάλλον που θα στηρίζει την ανάπτυξη και την περιφέρεια. Συνεχίζοντας με την αντιπολίτευση και το Πασόκ Κινάλ, η Κατερίνα Καζάνη παρουσίασε τον απολογισμό πρόσφατων κοινοβουλευτικών της παρεμβάσεων που αφορούν τόσο ζητήματα της Εύβοιας όσο και ευρύτερα κοινωνικά θέματα. Μεταξύ άλλων, ζητά να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού του εισοδήματος για τα βάουτσερ των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, ώστε να μην συνυπολογίζεται η επιστροφή ενοικίου, καθώς, όπως υποστηρίζει η κυρία Καζάνη, αρκετές οικογένειες αποκλείονται με αυτόν τον τρόπο από το πρόγραμμα. Παράλληλα, επαναφέρει το αίτημα ένταξης της Κύρου στο ειδικό καθεστώς μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, κάνοντας λόγο για άνηση μεταχείριση του νησιού. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο αίτημα για ειδικό ποσοστό εισαγωγής στη τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους μαθητές των Δήμων Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας και Ιστιαίας Εδιψού, λόγω της σεισμικής δραστηριότητας αλλά και των φυσικών καταστροφών που επηρέασαν την περιοχή κατά την περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων. Η κυρία Καζάνη επανήλθε επίσης στο θέμα του εξωτερικού υδραγωγείου Κίμης Αλιβερίου, ζητώντας την ένταξή του στο πρόγραμμα ΠΕΚΑ 2021-2027. Σύμφωνα με την απάντηση του αρμόδιου Υπουργείου, το έργο εξακολουθεί να βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης. Με νέα κοινοβουλευτική της παρέμβαση, ζήτησε ενημέρωση όμως για το κτηριακό πρόβλημα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ευβοίας, τόσο για την προσωρινή μεταστέγαση των υπηρεσιών, όσο και για την πορεία ανέγερσης του νέου αστυνομικού μεγάρου. Ενώ την ίδια ώρα ζήτησε τη συνέχιση του προγράμματος «Προλαμβάνω», ώστε να μην διακοπεί η θεραπεία χιλιάδων ασθενών, αλλά και η διασφάλιση της χρηματοδότησής του. Σε άλλη παρέμβαση τη ζητά την δίκαιη λύση για τα πυρόπληκτα δάνεια, προτείνοντας μια διαγραφή των υπέρογκων επιβαρύνσεων και δυνατότητα αποπληρωμής έως και σε 120 δόσεις. Ενώ την ίδια ώρα γνωστοποίησε και την απάντηση που έλαβε από το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με την οποία στο πρόγραμμα Στερεά Ελλάδα 2021-2027 έχει ενταχθεί η προμήθεια ενός νέου υπερηχογράφου για το Κέντρο Υγείας της Χαλκίδας και αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες. Την ίδια ώρα παρενέβη και σε συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
άσκησε κριτική για την καθυστέρηση στην καθολική εφαρμογή του θεσμού του προσωπικού βοηθού, υποστηρίζοντας ότι η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία δεν μπορεί να εξαρτάται από τους διαθέσιμους πόρους, ενώ ζήτησε να επανεξεταστούν οι ηλικιακοί περιορισμοί του προγράμματος. Τέλος, η κυρία Καζάνη αναφέρθηκε στον θεσμό του φροντιστή της γειτονιάς, ζητώντας ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής του.

0: Έτσι λοιπόν, οι παρεμβάσεις από τους βουλευτές της Εύβοιας, αν και κινούνται σε διαφορετικές κατευθύνσεις, αναδεικνύουν ζητήματα που βρίσκονται στην κοινοβουλευτική ατζέντα της Εύβοιας, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο. Τώρα θα περάσουμε σε ένα διάλειμμα και σε μουσική και επιστρέφουμε με τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό,
2: σκληρή καταγγελία
1: και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη
3: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
5: στα Περίπτερα.
8: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι.

Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Παρασκευή Ρούσου στο μικρόφωνο, επιστρέψαμε στην εκπομπή Μέρα σε Εξέλιξη για να συνεχίσουμε με τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας. Ανακοινώσεις για προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης εξέδωσε ο ΔΕΒΙΕ για αύριο Παρασκευή 24 Ιουλίου. Συγκεκριμένα λοιπόν, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα θα υπάρξει διακοπή ηλεκτροδότησης στον Δήμο Χαλκιδαίων, ενώ από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 4.30 το απόγευμα στον Δήμο Μεσαπίων.

Συνεχίζοντας τώρα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για σήμερα Πέμπτη, η Ανατολική και Νότια Εύβοια βρίσκονται στην κατηγορία 4, σε πολύ υψηλή κατηγορία κινδύνου. Η υπόλοιπη Εύβοια βρίσκεται στην κατηγορία 3, όπως και η Πελοπόννησος, η Αττική και η Κρήτη. Για αύριο τώρα, όλη η χώρα βρίσκεται στην κατηγορία 2, σε μέση κατηγορία κινδύνου, εκτός από τη Ρόδο που βρίσκεται στην κατηγορία 4 και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου που βρίσκονται στην κατηγορία 3.

Συνεχίζοντας με τον καιρό, αυξημένες νεφώσεις θα επικρατήσουν σήμερα στην Εύβοια, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση και θα παραμείνουν μόνο λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τμήματα του νησιού θα φτάνουν τοπικά και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μια πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες και θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Συνεχίζουμε με τα θέματα που αφορούν την τοπική επικαιρότητα και θα προχωρήσουμε σε ένα θέμα που απασχολεί εδώ και πολλά χρόνια την κεντρική και νότια Εύβοια και επανέρχεται συνεχώς στη δημόσια συζήτηση, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα. Φυσικά μιλάμε για το φράγμα Σέτας Μανικίων, με τις εξελίξεις να είναι διαδοχικές, τόσο λόγω συζητήσεων για την χρηματοδότηση έργων ίδρευσης στην περιοχή, όσο και με αφορμή το νέο μοντέλο διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Και σήμερα υπάρχει μία ακόμη εξέλιξη, αυτή τη φορά από ευρωπαϊκό επίπεδο. Να θυμίσουμε ότι ήδη από τον Μάιο η βουλεύτρια Εύβοιας του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Καζάνη, είχε αναδείξει το θέμα στη Βουλή και στη συνέχεια, μαζί με τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρο της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Γιάννη Μανιάτη, κατέθεσαν ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο ερώτημά τους επεσήμαναν ότι το φράγμα αποτελεί έργο ζωτικής σημασίας για την υδροδότηση του Δήμου Κίμης Αλιβερίου και του Δήμου Ερέτριας, περιοχών που αντιμετωπίζουν διαχρονικά σοβαρά προβλήματα λειψιδρίας. Υπενθυμίζουν επίσης ότι το έργο παραμένει ημιτελές από το 2005 και ζητούν να διευκρινιστεί αν έχει ενταχθεί στο Ταμείο Απανθρακοποίησης Νησιών ή αν μπορούν να αξιοποιηθούν κάποια άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία. Και η απάντηση λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δόθηκε σήμερα. Όπως λοιπόν αναφέρει ο αρμόδιος επίτροπος Βόπκε Χουστρκά, η Επιτροπή δεν είναι αυτή τη στιγμή σε θέση να επιβεβαιώσει αν το φράγμα θα χρηματοδοτηθεί από το Ελληνικό Ταμείο Απανθρακοποίησης. Εξηγεί ότι το συνολικό πρόγραμμα βρίσκεται ακόμη υπό αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και ότι τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Παράλληλα, η Επιτροπή σημειώνει πως ακόμη και αν το έργο δεν ενταχθεί τελικά στο συγκεκριμένο ταμείο, υπάρχουν εναλλακτικά ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Με αφορμή την εξέλιξη αυτή, ο κύριος Μανιάτης και η κυρία Καζάνη τονίζουν ότι δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση ότι το φράγμα Σέτας Μανικίων έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται ουσιαστική προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι για την ολοκλήρωσή του. Ωστόσο, αυτή δεν είναι η μοναδική εξέλιξη των τελευταίων εβδομάδων. Υπενθυμίζουμε, όπως έχουμε αναφέρει και άλλες φορές, ότι μετά από σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για το νέο μοντέλο της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, είχε ανακοινωθεί ότι το έργο αποκτά ισχυρή χρηματοδοτική βάση. Σύμφωνα λοιπόν με εκείνη την ενημέρωση, προβλέπονταν 21 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νησιών μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ακόμη 21 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ενώ εξεταζόταν και η ένταξη των δικτύων ίδρευσης και των συνοδών έργων στο πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα της ΕΙΔΑΠ. Μάλιστα, ο βουλευτής Εύβοιας της Νέας Δημοκρατίας, Θανάσης Ζεμπίλης, είχε δηλώσει τότε ότι η ένταξη της Εύβοιας στο νέο μοντέλο διαχείρισης μπορεί να αποτελέσει σημαντική ευκαιρία για μεγάλα έργα ίδρευσης και άρδευσης, επισημένοντας ότι το φράγμα αναμένεται να καλύψει τις ανάγκες 51 οικισμών της νότιο-κεντρικής Εύβοιας. Έτσι, σήμερα φαίνεται πως το βασικό ερώτημα παραμένει ανοιχτό. Απ' τη μία πλευρά λοιπόν υπάρχει ο σχεδιασμός που έχει παρουσιαστεί από την ελληνική πλευρά, από την άλλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ξεκαθαρίζει ότι ακόμη δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την ένταξη του έργου στη χρηματοδότηση, αφού η αξιολόγηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Το μένο βέβαιο είναι ότι πρόκειται για ένα έργο που η Εύβοια περιμένει εδώ και σχεδόν 3 δεκαετίες. Οι ανακοινώσεις υπάρχουν, οι διαδικασίες συνεχίζονται και αυτό που τελικά θα κρίνει την υπόθεση δεν είναι εξαγγελίες, αλλά μια οριστική χρηματοδότηση και έναρξη των εργασιών.

0: Περνάμε σε ένα μονόλεπτο στο soundtrack της γεύσης και επιστρέφουμε με την ανακεφαλαίωση της τοπικής επικαιρότητας για σήμερα.
1: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Η Άννα Παναγιωτοπούλου παραγγέλνει στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita τα πρώτα πιάτα.
3: Μια χωριάτικη, ντοματοκεφτέδες, γαρίδες σαγανάκι. Αυτά προς το παρόν.
2: Όλα νόστιμα. Όμως οι γαρίδες σαγανάκι, ειδικά το καλοκαίρι, θυμίζουν διακοπές σε ελληνικό νησί. Σε ένα ζεστό τηγάνι, ρίχνεις λίγο λάδι και σοτάρεις πράσινες πιπεριές, κρεμμύδι και σκόρδο. Προσθέτεις πελτέ ντομάτας, λίγο μπούκοβο και από πάνω ρίχνεις τις γαρίδες που τις ψήνεις για περίπου 2 λεπτά. Σβήνεις με λίγο ούζο και προσθέτεις σάλτσα ντομάτας. Το αφήνεις άλλα 2 λεπτά να ψηθεί, προσθέτεις φέτα και η συνταγή είναι πανέτοιμη. Για να απολαύσεις το πιάτο, προτίμησε φρέσκο ζυμωτό ψωμί με προζύμι. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι.

Νέα αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κίμης Ελιβερίου εξελέγει ομόφωνα η Δημοτική Σύμβουλος Αλεξάνδρα Θαλασσινού. Σύσκεψη με τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Δημάρχου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας Γιώργου Τσαπουρνιώτη και στο επίκεντρο βρέθηκαν 4 βασικοί αναπτυξιακοί άξονες για τη Βόρεια Εύβοια. Στην πρώτη συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 συμμετείχε και ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Πανός, ο οποίος πρότεινε τη δημιουργία ειδικού συστήματος ποιοτικού ελέγχου για τα τεχνικά έργα. Συνάντηση με τη διοίκηση του Οργανισμού Λιμένου Νομού Ευβοίας είχε ο Κώστας Μαρκόπουλος, όπου ενημερώθηκε για το Master Plan του Λιμένα Χαλκίδας. Στην επόμενη φάση των έργων για τον παραλιακό οδικό άξονα της Βόρειας Εύβοιας αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Πανός και όπως δήλωσε, μετά την ολοκλήρωση του έργου στο τμήμα Ήλια Ροβιές θα ακολουθήσει μια νέα εργολαβία για το τμήμα Ήλια Λουτρά Εδιψού, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2027 χωρίς μάλιστα διακοπή της κυκλοφορίας. Στην πρόσληψη 43 εργαζομένων για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων προχωρά ο Δήμος Κίμης Ελιβερίου για το σχολικό έτος 2026-2027, με τις αιτήσεις να υποβάλλονται μέχρι τη Δευτέρα 27 Ιουλίου.

0: Συνεχίζουμε με μουσική, έρχονται και οι διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την κεντρική επικαιρότητα της ημέρας.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη
2: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
4: στα Περίπτερα.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
8: Τόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
9: Μάλιστα. Και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
8: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
9: Και η ζελατίνα, γιατί κάνει σαπανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
8: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
9: Ή θέλει επαγγελματία.
10: Τέντο Διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης, με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
11: Τέντο Διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-014-8794.
8: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
9: Επιτέλους, ναι!

0: Αλιβέρι 1.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
3: Συντονίσου.
4: Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

σε έκταση με καλλιεργία στα ενόπλα για την κατάσβεση εγκυμιοποιών που ήταν 33 πυροσβέστες, δύο ομάδες πυροσβεστών που ενώθηκαν για 7 οχήματα της πυροσβεστικής. Οι αδυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν το μέτωπο και συνεχίστηκαν οι αιτήσεις για την κατάσβεση. Σε εξέλιξη βρέθηκε και η καρδιά που ξέσπασε από τον

τώρα σου ολοκληρώνεται και 4 η λειτουργία. Πρόκειται για τον εφετικό δρόμο κεντρικής Ελλάδος στην Ε65. Με την παράδοση του τελευταίου τμήματος από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί η παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τα τελευταία 46 χιλιόμετρα. Ο συνολικός λοιπόν αυτοκινητόδρομος φτάνει πλέον τα 182 χιλιόμετρα.

0: Άστο στο ράδιο Αγγελία 102,2 FM.
1: Ο κόσμος εξελίσσεται και συνεργάζεται με τον πόλο και τους φορτιάζους και διασκευάζουν το Resurrection, ένα jazz album. Πάμε στους τελικούς Rolling Stones, οι οποίοι διασκευάζουν το You Know I'm No Good της αξέχαστης Amy Winehouse. Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά, ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr.
0: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Ράδιο Αλιβέριε.
3: Ράδιο Αλιβέριε.
2: Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.
4: Αφού ακούσαμε και τα μουσικά νέα, επιστρέψαμε για τη συνέχεια του δελτίου της κεντρικής επικαιρότητας. Με ενός λεπτού ζυγή τίμησε η Ολομέλεια της Βουλής στη μνήμη των 104 θυμάτων της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι, με αφορμή τη συμπλήρωση 8 ετών από την εθνική τραγωδία. Εκπρόσωποι όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων αναφέρθηκαν στην τραγωδία, στις οικογένειες των θυμάτων, αλλά και στις ευθύνες της πολιτείας. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ανέφερε πως οφείλουμε στους νεκρούς και τους ζωντανούς να διδαχτούμε από την τραγωδία και να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να μην ξεχαστεί και κυρίως για να μην την ξαναζήσουμε. Παράλληλα, υποστήριξε ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει προσπάθεια αναβάθμισης της πολιτικής προστασίας, αναφέροντας μεταξύ άλλων το 112 και το πρόγραμμα Αντινέρο. Ο κ. Παπασταύρου άσκησε και κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας πως δεν έγινε η απαραίτητη αυτοκριτική για τη διαχείριση της τότε κυβέρνησης. Από την πλευρά του, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, ανέφερε ότι η τραγωδία σημάδεψε βαθιά τη συλλογική μνήμη και υποστήριξε πως η τότε κυβέρνηση είχε προχωρήσει στη σύσταση ειδικής επιτροπής για την πρόληψη αντίστοιχων καταστροφών. Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Μανώλης Χριστοδουλάκης, τόνισε ότι το Μάτι δεν μας καλεί μόνο να θυμόμαστε, αλλά να αλλάξουμε. Συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ένας 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, σε βάρος του υπήρχε ένταλμα σύλληψης, ενώ εξετάζεται και υπόθεση ασέλγεια σε ανήλικη το 2024. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του. Όπως φέρεται να ανέφερε στις αρχές, γνωρίστηκε με το θύμα μέσω κοινής παρέας και μετά τη διασκέδαση επέστρεψαν στο χώρο που έγινε η επίθεση. Ο δράστης περιέγραψε ότι χτύπησε επανειλημμένα τον ποινικολόγο στο κεφάλι και στη συνέχεια αποχώρησε. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι ο θάνατος προήλθε από χτυπήματα στο πρόσωπο, χωρίς όμως να έχει εξακριβωθεί αν προκλήθηκαν με τα χέρια με κάποιο αντικείμενο. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι έχουν εντοπιστεί ελλείψεις προσωπικών αντικειμένων του θύματος, όπως κινητό τηλέφωνο, έγγραφα, πορτοφόλι και λάπτοπ, με τον 28χρονο όμως να αρνείται ότι έχει πάρει τα αντικείμενα. Ας ακούσουμε και ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε η κυρία Δημογλίδου.

0: πήγαινε κάπου τη στιγμή δηλαδή που επιχείρησαν οι συνάδελφοί σας?
1: Αυτό που διαπίστωσαν οι αστυνομικοί είναι ότι σίγουρα δεν ανέμενε αυτή την εξέλιξη τόσο γρήγορα, τουλάχιστον να φτάσουν οι αστυνομικοί στα ίχνη του. Μάλιστα, ο ίδιος ήταν τραυματισμένος. Τραυματισμός που προκλήθηκε στο χέρι του από την επίθεση ουσιαστικά στο θύμα. Το ανέφερε και ο ίδιος στους αστυνομικούς και μάλιστα είχε ζητήσει και πρώτες βοήθειες σε κάποιο νοσοκομείο συγκεκριμένος άνθρωπος. Στη συνέχεια προσήχθη, αρχικά δεν ήθελε να συνεργαστεί με τις αρχές. Όταν κατάλαβε όμως ότι υπάρχουν στοιχεία ήδη στα χέρια μας από τις πρώτες ώρες τα οποία αναφέρθηκαν στο δράστη, στη συνέχεια κατάφερε να αποσπάσουν και την ομολογία του.
0: Άρα 73.
2: Πολιτικά μηνύματα για την επόμενη ημέρα του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Ρένα Δούρου. Μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ανέφερε ότι το να βάζουμε μπροστά ρόλους και πρόσωπα, αυτό τελείωσε το Σάββατο, αναφερόμενοι στις τελευταίες εξελίξεις και τις αποχωρήσεις τελεχών. Η κυρία Δούρου απέφυγε να σχολιάσει αν ο Παύλος Πολάκης θα παραμείνει στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, επαναλαμβάνοντας ότι έχουμε φύγει από τη λογική των προσώπων. Αναφερόμενοι στην Ίνα Κασιμάτη και τις πληροφορίες για επαφές με το ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι το θέμα θα συζητηθεί στα συλλογικά όργανα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ενώ για την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να μην παραστήσει δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο αύριο, δήλωσε πως ήταν μια συνολική επιλογή του κόμματος. Στη Νέα Υόρκη την 1η Ιουνίου του 2027 θα ξεκινήσει η δίκη του πρώην Προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο. Ο Μαδούρο συνελήφθη από τις Αμερικανικές δυνάμεις και αντιμετωπίζει 4 κατηγορίες, μεταξύ αυτών και κατηγορία για τρομοκρατία που συνδέεται με τα ναρκωτικά. Η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες, ενώ και οι δύο αρνούνται όσο τους αποδίδονται. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν από σύγκρουση δύο τραμ στη κεντρική γέφυρα Εράσμους στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Ένας από τους τραυματίες βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ η γέφυρα παραμένει κλειστή. Και στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβέστες, διασώστες και αστυνομικές δυνάμεις, και για την επιχείρηση διάσωσης χρησιμοποιήθηκε και ελικόπτερο αεροδιακομιδών. Θα περάσουμε σε ένα διάλειμμα με μουσική και επιστρέφουμε.
3: Radio Oliveria en Radio Oliveria.

επιστροφή στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη», στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Συνεχίζουμε με τις εξελίξεις στην κεντρική επικαιρότητα, καθώς στην τελική φάση της εισέρχεται η διαδικασία για την αναθεώρηση του Συντάγματος, αφού από σήμερα ξεκινά στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης που έχει καταθέσει η Νέα Δημοκρατία. Πρόκειται για το πρώτο στάδιο της διαδικασίας, αφού η σημερινή Βουλή έχει τον ρόλο της προτείνουσας Βουλής, δηλαδή θα αποφασίσει ποιες διατάξεις του Συντάγματος μπορούν να μπουν στη διαδικασία αναθεώρησης. Στο τελικό περιεχόμενο των αλλαγών, ωστόσο, θα αποφασιστεί από την επόμενη Βουλή, την λεγόμενη Αναθεωρητική Βουλή, η οποία θα προκύψει μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές. Η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει 3 ημέρες και αφορά περισσότερες από 30 διατάξεις του Συντάγματος. Ωστόσο, ήδη από τη συζήτηση στην Επιτροπή Αναθεώρησης έχει φανεί ότι δεν υπάρχει συνένεση μεταξύ των πολιτικών κομμάτων σε αυτή τη φάση. Η αντιπολίτευση επέλεξε να μην δώσει θετική ψήφο στις προτινόμενες αλλαγές, ώστε να διατηρήσει το διαπραγματευτικό περιθώριο για την επόμενη Βουλή, όπου θα διαμορφωθεί το τελικό περιεχόμενο των διατάξεων. Η Νέα Δημοκρατία μάλιστα υποστηρίζει ότι η διαδικασία αυτή ανοίγει το δρόμο για σημαντικές θεσμικές αλλαγές. Ο Γενικός Εισηγητής του κόμματος, Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ανέφερε ότι οι μεταρρυθμίσεις που εισηγείται η Νέα Δημοκρατία ανοίγουν μια συζήτηση που αναμορφώνει πλήρως και τις τρεις εξουσίες, τη δικαστική, την ανεξαρτητοποιεί, την νομοθετική την ενισχύει και την εκτελεστική την εξυγχρονίζει. Στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης θα ισχύσει η λεγόμενη χιαστή πλειοψηφία. Αυτό σημαίνει ότι αν μια διάταξη λάβει 180 ψήφους στην παρούσα Βουλή, τότε στην επόμενη απαιτούνται 151 ψήφοι για να αλλάξει το περιεχόμενό της. Αντίθετα, αν μια διάταξη λάβει 151 ψήφους στην παρούσα Βουλή, τότε στην επόμενη απαιτούνται 180 ψήφοι για την τελική αναθεώρησή της. Το Πασόκ Κινάλ δήλωσε ότι συμφωνεί με την ανάγκη αναθεώρησης συγκεκριμένων άρθρων, ωστόσο, στη σημερινή διαδικασία θα επιλέξει σε αρκετές περιπτώσεις το παρόν και όχι το ναι. Το κόμμα έχει παρουσιάσει δικές του προτάσεις και επιμένει στην ανάγκη να υπάρξουν ευρύτερες συνενέσεις στην Αναθεωρητική Βουλή. Από την πλευρά τους, τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν δηλώσει ότι θα καταψηφίσουν την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκονται μια σειρά από σημαντικά ζητήματα. Μεταξύ αυτών είναι η ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, η διαδικασία επιλογής της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων, η αλλαγή του πλαισίου για την ευθύνη υπουργών, η προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και η αντιμετώπιση νέων προκλήσεων όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Στη συζήτηση έχει τεθεί ακόμη και το ενδεχόμενο αλλαγών στην επιστολική ψήφο για τους εκλογείς που βρίσκονται στην Ελλάδα. Υπάρχουν επίσης ζητήματα στα οποία φαίνεται να υπάρχουν μεγαλύτερα περιθώρια σύγκλησης, όπως η προστασία της ελληνικής γλώσσας και της σημαίας. Αντίθετα, ορισμένες προτάσεις προκαλούν και μεγαλύτερες αντιδράσεις, με χαρακτηριστικό παράδειγμα να αποτελεί η πρόταση για το ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας του Υπουργού και του Βουλευτή.

0: Η συγκεκριμένη πρόταση προκάλεσε αντιδράσεις ακόμη και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, ενώ σήμερα ο εισηγητής του κόμματος, Ευρυπίδης Τηλιανίδης, κατέθεσε την πρόταση απόσυρσής του. Όπως ανέφερε, η απόφαση αυτή δείχνει την ευαισθησία και τον σεβασμό προς τους βουλευτές της παράταξης, ενώ αμφίβολο παραμένει επίσης αν θα φτάσει μέχρι την τελική ψηφοφορία η πρόταση για μία και μοναδική εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση την ίδια ώρα κατηγορεί την αντιπολίτευση και κυρίως το ΠΑΣΟΚ ότι δεν συμβάλλει στη δημιουργία συνενέσεων, καθώς ενώ συμφωνεί με ορισμένες αλλαγές, δεν επιλέγει να τις στηρίξει στην παρούσα φάση. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, Μάκης Βορύδης, υποστήριξε ότι η στάση της αντιπολίτευσης συνιστά καταστρατήγηση του πνεύματος και του γράμματος του Συντάγματος. Η δήλωση αυτή, μάλιστα, προκάλεσε αντιδράσεις από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ αλλά και της πλεύσης ελευθερίας. Από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ απαντά ότι η επιλογή του συνδέεται με την ανάγκη να διασφαλιστούν οι απαιτούμενες υπερπλειοψηφίες στην επόμενη Βουλή. Το κόμμα επικαλείται και την προηγούμενη συνταγματική αναθεώρηση του 2019, όταν διαφορετική κοινοβουλευτική πλειοψηφία από εκείνη που είχε ξεκινήσει τη διαδικασία προχώρησε τελικά στις αλλαγές. Ας ακούσουμε όμως και μερικά αποσπάσματα από τις δηλώσεις που έγιναν σήμερα το πρωί στη Βουλή.
1: Η επιτυχία επομένως του παρόντος εγχειρήματος είναι η προτείνουσα Βουλή να καταφέρει να αρθεί πάνω από τις τρέχουσες μικροκομματικές αντιπαραθέσεις και να αποφασίσει έναν καταστατικό χάρτη της χώρας με το βλέμμα στραμμένο όχι στις επόμενες εκλογές αλλά στις επόμενες γενιές. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε χρέος να μην προσχωρήσουμε σε έναν ιδιότυπο συνταγματικό λαϊκισμό, τον οποίο φαίνεται ότι υιοθετεί η αντιπολίτευση.
2: Η απάντηση είναι ότι όλο αυτό, ο τρόπος με τον οποίο διαχειριστήκατε την διαδικασία της αναθεώρησης στην προτείνουσα Βουλή, γιατί είναι κρίσιμο, ξέρετε. Όλο αυτό έγινε γιατί ο Πρωθυπουργός ήθελε να έχει άνεση χρόνου, να δει τα στοιχεία και να αποφασίσει πότε θέλει αυτός να κάνει εκλογές.

Έτσι λοιπόν, για μία από τις σημαντικότερες κοινοβουλευτικές διαδικασίες που είναι η συνταγματική αναθεώρηση, το βασικό ερώτημα είναι πλέον αν μετά τις επόμενες εκλογές θα υπάρξουν οι πολιτικές συνενέσεις που απαιτούνται. Θα περάσουμε σε ένα διάλειμμα για μουσική, σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Επιστροφή στην εκπομπή ημέρα σε εξέλιξη για να περάσουμε στην διεθνή επικαιρότητα. Με νέες εντάσεις να καταγράφονται, καθώς οι εξελίξεις γύρω από τη σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται και στο επίκεντρο βρίσκεται η δράση των Χούθη της Ιεμένης, η ναυσιπλοεία στον κόλπο και η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι θα θεωρήσει το Ιράν υπεύθυνο για οποιαδήποτε νέα επίθεση πραγματοποιήσουν οι αντάρτες Χούθη. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι Χούθη επανήλθαν στη δράση μετά τις επιθέσεις εναντίον δύο σαουδαραβικών πλοίων. Οι ΗΠΑ θα θεωρήσουν υπεύθυνο το Ιράν δεδομένου ότι οι Χούθη είναι εκπρόσωποι και πληρεξούσιοι του Ιράν, ανέφερε χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας για σοβαρές στρατιωτικές κυρώσεις σε περίπτωση νέων επιθέσεων. Οι Χούθη μάλιστα ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επιχείρηση εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων, υποστηρίζοντας ότι τα πλοία παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει στην Σαουδική Αραβία. Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει μάλιστα ανησυχία για πιθανές επιπτώσεις στην διεθνή ναυσιπλοεία και στις ενεργειακές αγορές, ενώ ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία προειδοποίησε ότι θα απαντήσει στεναρά. Παράλληλα, το Κοινοβούλιο της Βουλγαρίας ενέκρινε την προσωρινή στάθμευση αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη στρατιωτική φάση Μπέσμερ. Η απόφαση αφορά έως 8 αεροσκάφη και έως 250 Αμερικανούς στρατιωτικούς για το διάστημα από 24 Ιουλίου έως την 1η Οκτωβρίου. Ο Υπουργός Άμυνας της Βουλγαρίας, Ντίμιταρ Στογιάνοφ, ξεκαθάρισε ότι δεν θα αναπτυχθούν επιθετικά οπλικά συστήματα στη χώρα. Η προσωρινή τους παρουσία δεν κάνει τη Βουλγαρία μέρος των στρατιωτικών δράσεων, δήλωσε, ενώ η απόφαση αυτή προκάλεσε την αντίδραση της Τεχεράνης, η οποία προειδοποίησε ότι η χρήση βουλγαρικού εδάφους για επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν θα καθιστούσε τη Σόφια συνεργό των επιτιθέμενων. Την ίδια ώρα αυξάνεται το κόστος, το οικονομικό κόστος των αμερικανικών επιχειρήσεων. Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Pete Hegseth, ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις κατά του Ιράν έχουν κοστίσει μέχρι σήμερα 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, ζήτησε από το Κογκρέσο την έγκριση επιπλέον κονδυλίων ύψους 87 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το Πεντάγωνο, με τα 67 δισεκατομμύρια να αφορούν τις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Ο Hegseth υποστήριξε ότι η χρηματοδότηση είναι απαραίτητη για τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, δηλώνοντας πως κάθε δολάριο θα χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση των αμερικανικών δυνάμεων. Οι δηλώσεις του μάλιστα προκάλεσαν τις αντιδράσεις από τους δημοκρατικούς, με τον γερουσιαστή Γκάρι Πίτερς να κατηγορεί την κυβέρνηση Τραμπ ότι άνοιξε ένα νέο μακροχρόνιο πόλεμο. Στο διπλωματικό πεδίο, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αναφέρθηκε στα στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί καμία χώρα να ελέγξει μια διεθνή θαλάσσια όδο. Θα δημιουργούσαμε πολύ επικίνδυνο προηγούμενο αν ένα έθνος μπορούσε να αποφασίζει να ελέγχει οδό διεθνούς ναυσιπλοείας, να επιβάλλει τέλη και να επιτίθεται σε πλοία, ανέφερε συγκεκριμένα. Ενώ την ίδια στιγμή, οι αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν συνεχίζονται. Η CENTCOM ανακοίνωσε νέα πλήγματα σε στόχους βαθιά στην Ιρανική επικράτεια, με στόχο, όπως αναφέρει, τη μείωση της δυνατότητας του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, επλήγησαν ναυτικές εγκαταστάσεις, υπόστεγα αεροσκαφών, αποθήκες drones και στρατιωτικές υποδομές. Η ένταση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν παραμένει υψηλή,
με τις εξελίξεις να προκαλούν ανησυχία για το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης σύγκρουσης.

Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε με την ανακεφαλαίωση της κεντρικής επικαιρότητας.

Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Ράδιο Αλιβέρια. Ράδιο Αλιβέρια. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε έκταση με καλαμιά στα Ινόφυτα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Δερβαίνη. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την Παρασκευή και μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε η ολομέλεια της Βουλής στη μνήμη των 104 θυμάτων της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι, με αφορμή τη συμπλήρωση 8 ετών από την εθνική τραγωδία. Εκπρόσωποι όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων αναφέρθηκαν στην τραγωδία, στις οικογένειες των θυμάτων, αλλά και στις ευθύνες της πολιτείας. Συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ένας 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Σε βάρος του υπήρχε και ένταλμα σύλληψης, ενώ εξετάζεται η υπόθεση ασέλγειας σε ανήλικη από το 2024. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του. Πολιτικά μηνύματα για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Ρένα Δούρου. Μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ανέφερε ότι το να βάζουμε μπροστά ρόλους και πρόσωπα, αυτό τελείωσε το Σάββατο. Στη Νέα Υόρκη, την 1η Ιουνίου του 2027 θα ξεκινήσει η δίκη του πρώην Προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ενώ η σύζυγός του Σίλια Φλόρες αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες, με τους δύο να αρνούνται όσα τους αποδίδονται. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν από σύγκρουση δύο τραμ στην κεντρική γέφυρα Εράσμου στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Ένας από τους τραυματίες βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.

0: Δωμάτιο FM.
1: Παγωτό κυπελάκι ή παγωτό χωνάκι. Αν προτιμάς το δεύτερο, πρέπει να ευγνωμονείς τον Charles Menzies που το εφήβρε στις 23 Ιουλίου του 1904 σαν σήμερα. Ο Menzies δεν πρόλαβε τους Guns N' Roses, στους οποίους κάποτε έπαιζε drums, ο γεννημένος το 1965 σαν σήμερα, Slash. Το στυλ του οποίου είναι εντελώς διαφορετικό από τον Harry Potter που τον ενσάρκωσε ο Daniel Radcliffe. Γεννήθηκε και αυτός το 1989 σαν σήμερα. Πολλά χρόνια μετά, το 2011 σαν σήμερα, μια κίτρινη Ferrari πουλήθηκε σε δημοπρασία. Δεν ήταν μια οποιαδήποτε Ferrari, ανήκε στον Eric Clapton και οι φήμες λένε ότι του την έκανε δώρο μια θαυμάστριά του.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Ήταν η εκπομπή ημέρα σε εξέλιξη που επιμελείται και παρουσιάζει η Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά, 3 με 5 το απόγευμα στο ράδιο Αλιβέρι 1. Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Αλιβέρι 1, στους 102 και 2 στα FM και στο ράδιο αλιβέρι1.gr.

Σήμερα το βράδυ, 5η στις 9, έρχονται οι συμφοιτητές με τους Κωνσταντινό Καραγιάννη και Δημήτρη Γκουλιώνη, με καλεσμένον τους τον Γιώργο Κωνσταντινίδη. Οικονομολόγο, διδάκτορ του Παντείου Πανεπιστημίου, αναλυτή και συγγραφέα του Ψηφίδες Διεθνούς Οικονομίας, Γεωπολιτικής και Γεωστρατηγικής.

Μην ξεχνάτε ότι όλες οι εκπομπές είναι διαθέσιμες on demand και στο radioelveriana.gr. Καλό σας απόγευμα.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
2: Συντονίσου.
3: Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγραέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργείου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργείου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
10: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
8: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

πήρε η Μεσόγειος φωτιά και γέται η γειτονιά σου. Μα εσύ στο τσόκερ ψάχνεις λύσεις στα προβλήματά σου. Σε κυβερνάνει, έλα μωρέ, μαζί κι δεν βαριέσαι. Μια καριάτιδα γριά είσαι, πια μη μου κουνιέσαι. Σαν τραγουδιάρα ψάχνεις χορηγούς και νέο σχήμα. Με δεξιούς και αριστερούς τραβάς μυτιές με χρήμα. Να εξελιχθείς, να μορφωθείς, να αλλάξεις ούτε λόγος. Το παρελθόν σου εθισμός, το μέλλον σου όλο τζόγος. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα, δεν σ' αγαπήσανε.

σου είναι δύσκολη η σχέση με τον άριστο και προτιμάς one night stand με τον αχάριστο. Γνώμη για όλα έχεις το μικρό σου σαλονάκι και θες μερίδιο από το χρυσό της Άννας Κορακάκη. Ήσουν παιδί του Ανδρέα, μάδια σαν οι τσέπες σου. Γονάτισε λοιπόν μπροστά στους ευρωκλέφτες σου. Βρίσε τον Ιβαν, ησυχάζει αυτό τα μέσα σου. Κι έτσι γλιτώσει από το ξύλο η γυναίκα σου. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα. Δεν σ' αγαπήσανε, ρώτησα και έμαθα. Σημάδι

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω. Τώρα πια δεν σε γνωρίζω απ' την όμορφη σου όψη. Καληνύχτα Ελλάδα, αντίο, αθελά σου με έχεις διώξει.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
10: Ένα.
9: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Πόσο εμπιστεύεσαι το ChatGPT? Αυτή η ερώτηση σίγουρα θα σου έχει τεθεί από φίλους ή γνωστούς, ακόμα και από τον ίδιο σου τον εαυτό. Σε πρόσφατη έρευνα αποκαλύφθηκε ότι τα γλωσσικά μοντέλα όπως το ChatGPT αποσκοπούν περισσότερο στο να ικανοποιήσουν το χρήστη με την απάντησή τους παρά να πούν απλά ότι δεν τη γνωρίζουν. Μπορεί σε κάποιους τομείς όντως να κάνουν δουλειά όπως η δημιουργικότητα, αλλά σε σοβαρά θέματα όπως ιατρικά ή νομικά, καλό είναι να απευθυνόμαστε στους ειδικούς. Στην έρευνα αυτή που αναφέραμε, το καλύτερο γλωσσικό μοντέλο απαντούσε με πραγματικά στοιχεία μόλις στο 58% των ερωτήσεων, ενώ οι ανθρώπινες απαντήσεις έφτασαν το 94%. Συμπέρασμα, εάν ρωτάς για σοβαρά θέματα το ChatGPT, καλύτερα να σκέφτεσαι διπλά την ορθότητα των απαντήσεών του. Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά. Με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά, ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Σαν σήμερα στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
8: Παγωτό κυπελάκι ή παγωτό χωνάκι? Αν προτιμάς το δεύτερο, πρέπει να ευγνωμονείς τον Charles Mentes που το εφήβρε στις 23 Ιουλίου του 1904 σαν σήμερα. Ο Mentes δεν πρόλαβε τους Guns N' Roses, στους οποίους κάποτε έπαιζε drums, ο γεννημένος το 1965 σαν σήμερα, Slash, το στυλ του οποίου είναι εντελώς διαφορετικό από τον Harry Potter που τον ενσάρκωσε ο Daniel Radcliffe. Γεννήθηκε και αυτός το 1989 σαν σήμερα. Πολλά χρόνια μετά, το 2011 σαν σήμερα, μια κίτρινη Ferrari πουλήθηκε σε δημοπρασία. Δεν ήταν μια οποιαδήποτε Ferrari, ανήκε στον Eric Clapton και οι φήμες λένε ότι του την έκανε δώρο μια θαυμάστριά του.
7: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
9: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
10: Τι έπαθες?
9: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
10: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
9: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
10: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
9: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
8: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Η Άννα Παναγιωτοπούλου παραγγέλνει στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita τα πρώτα πιάτα.
2: Μια χωριάτικη, ντοματοκεφτέδες, γαρίδες αγανάκι. Αυτά προς το παρόν.
1: Όλα νόστιμα. Όμως οι γαρίδες αγανάκι, ειδικά το καλοκαίρι, θυμίζουν διακοπές σε ελληνικό νησί. Σε ένα ζεστό τηγάνι, ρίχνεις λίγο λάδι και σοτάρεις πράσινες πιπεριές, κρεμμύδι και σκόρδο. Προσθέτεις πελτέ ντομάτας, λίγο μπούκοβο και από πάνω ρίχνεις τις γαρίδες που τις ψήνεις για περίπου 2 λεπτά. Σβήνεις με λίγο ούζο και προσθέτεις σάλτσα ντομάτας. Το αφήνεις άλλα 2 λεπτά να ψηθεί, προσθέτεις φέτα και η συνταγή είναι πανέτοιμη. Για να απολαύσεις το πιάτο, προτίμησε φρέσκο ζυμωτό ψωμί με προζύμι. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγη οργίου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγη οργίου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
8: Στόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
9: Μάλιστα. Και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
8: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
9: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
8: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
9: Ή θέλει επαγγελματία.
10: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης, με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
11: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-014-8794.
8: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μας τώρα?
9: Επιτέλους, ναι!
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίτα Καλλιέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
8: Ο κύριος είναι κλασική περίπτωση. Ο άνθρωπος μια χαρά άνθρωπος είναι. Πάσχει από βίντεο με επιπλοκών μουντιάλ. Η κυρία όμως είναι ρομαντική. Θέλει γαλάζιους πρίγκιπες, χρυσούς πρίγκιπες και τελικά καταλήγει να πάει στη μαμά της. Ευτυχώς που αυτή μπορεί να πάει στη μαμά της, αλλιά από εμάς. Σοβερνάστε.

πάρουν τα πνημόνια και τα πληρώσουν. Θα τα πληρώσουμε όλοι. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ευθύνη υπάρχει παντού. Όλοι τα αρπάξαμε από εδώ και από εκεί, όπου μπορούσαμε. Και ο τελευταίος,

ξεχάσει τι πάει να πει άνθρωπος. Ασχολείστε μόνο πώς θα εξυπηρετήσετε τη συμφέροντα. Τίποτα άλλο. Πώς θα εξυπηρετήσετε τη συμφέροντα. Σας καταλάβανε όμως. Σας καταλάβανε.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

στα ακουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπασών σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Nudo και στις κόρνες διαπάσου σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

καλυβέρι σε όλες τις γης τα μέρη. Μελωδίες ξακουστές, χειμώνα καλοκαίρι. Παίζουμε μουσική και τραγουδούμε για σένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?

0: Κάλεσε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
0: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
0: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
0: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
8: Κακά τα ψέματα. Μία από τις αγαπημένες καλοκαιρινές ατασταλίες είναι η κατανάλωση παγωτού. Δεν θα πούμε όχι, αλλά μήπως το παρακάνεις με την ποσότητα και τις θερμίδες, ειδικά αν θέλεις κάθε μέρα. Σου έχω υγιεινές λύσεις για να αποφύγεις τα πολλά παγωτά, όμως να απολαμβάνεις κάτι εξίσου γευστικό. Όπως γιαούρτι με φρούτα. Επιλέγεις γιαούρτι χαμηλών λιπαρών και προσθέτεις ό,τι φρέσκα φρούτα θέλεις, όπως μπανάνες, βατόμουρα, ροδάκινα, ακτινίδια. Μπορείς να προσθέσεις μέλι ή σιρόπι αγάβης. Επίσης, παγωμένα σταφύλια. Είναι από τις πιο εύκολες και γρήγορες επιλογές. Βάλε σταφύλια στην κατάψυξη για μερικές ώρες και το αποτέλεσμα είναι μια δροσιστική φυσικά γλυκιά λιχουδιά. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
9: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
10: Τι έπαθες?
9: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
10: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
9: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
10: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
9: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
11: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών. Στο ράδιο Λιβεριένα, της νέας εποχής.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι, ξέρετε, γνωστή ημέρα, η Πέμπτη βράδυ, ημέρα των συμφοιτητών. Σήμερα εγώ είμαι εδώ στο στούντιο κανονικά με τον Δημήτρη Γκουλιώνη, ο οποίος έχει αναλάβει όλη την σύνταξη αυτής εδώ της πολύ ωραίας συνομιλίας που θα κάνουμε σήμερα, γιατί έχω τη χαρά και την τιμή και πρέπει να τον ευχαριστήσω ιδιαιτέρως, γιατί είναι εξαιρετικά προσινής, φιλικός και εμείς τον παρακολουθούσαμε, έχουμε μιλήσει για αυτόν. Έχω την χαρά λοιπόν να φιλοξενούμε σήμερα στη στήλη μας τον κύριο Γιώργο Σταντινίδη, οικονομολόγο, διδάκτορ Παντίου Πανεπιστημίου, συγγραφέα και αναλυτή. Κύριο Σταντινίδη, είναι χαρά να σας έχουμε εδώ στο στούντιο και φυσικά να σας έχουμε και στο ράδιο Αλιβέρι 1, το ραδιόφωνο της νέας εποχής λέμε, αλλά εσείς γνωρίζετε, κάνατε μια έρευνα και εσείς για μας, είμαστε αρκετά χρόνια.
1: Ακριβώς. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω κύριε Καραγιάννη για την φιλοξενία στην εκπομπή σας που έχει γράψει τη δική της ιστορία και ο σταθμός βέβαια που εκπέμπει από το 1990 και η Εύβοια αλλά και γενικότερα η Στερεά Ελλάδα και η Αττική ενημερώνονται ποικιλοτρόπως. Και αυτό είναι κάτι πολύ ευχάριστο σε μια εποχή που τα μέσα ενημέρωσης έχουν και τα θετικά τους, έχουν και τα αρνητικά τους.
0: Δυστυχώς, και όσο περισσότερο πηγαίνουμε προς τα έξω τελικά, εγώ πρέπει να το πω, υπάρχουν πολύ καλοί συνάδελφοι στα περιφερειακά μέσα και πρέπει να τους τιμήσουμε λίγο. Δεν τους ξέρει πολύ καλά ο κόσμος, αλλά να ορίστε ένα παράδειγμα που είστε εσείς κοντά μας, που με τη διαδρομή σας ξέρει και ο κόσμος και βοηθάτε και εσείς αυτό, να γίνει δηλαδή μια σύνδεση, μια σταλοδρομία με την ενημέρωση την σωστή. Και όχι μόνο σταλοδρομία, αν μου επιτρέπετε, να χρησιμοποιήσω τον τίτλο του βιβλίου. Ψηφίδες να γίνουμε σε ένα μεγαλύτερο μοσαϊκό, προσεγγίζοντας, θέλω να πιστεύω, την καλή ενημέρωση και τη σωστή ενημέρωση. Έτσι, και θέλω να ξεκινήσω από εκεί.
1: Μπορεί
0: γιατί,
1: να βοηθήσει ο καθένας.
0: Ναι. Ακριβώς. Θέλω να ξεκινήσω από εκεί, γιατί το λέω πολλές φορές στην εκπομπή ότι υπάρχουν βιβλία τα οποία για εμάς τους δημοσιογράφους αποτελούν και εγχειρίδια κατανόησης της κατάστασης που βιώνουμε. Ψηφίδες διεθνούς οικονομίας, γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής, το βιβλίο σας. Ελλάδα, Τουρκία και παγκόσμια κοινότητα στη σύγχρονη εποχή της διεθνούς οικονομικής, ενεργειακής, κλιματικής και υγειονομικής κρίσης. Και έχω την εντύπωση ότι αυτό το βιβλίο, για αυτό το βιβλίο μιλάτε πολύ συχνά. Για αυτό το βιβλίο χαιρόμαστε, γιατί με αυτό θα ξεκινήσουμε. Αλλά εδώ το βασικό και ένα και σημαντικό ερώτημα είναι, αν είναι ψηφίδες και αν πάμε να βρούμε το μοσαϊκό, εσείς από αυτό το βιβλίο ποιο ένα συμπέρασμα θα θέλατε να μείνει στους καλούς φίλους που έχουν μελετήσει το εγχείρημά σας?
1: Πολλά συμπεράσματα, αλλά θα μου επιτρέψετε να ξεχωρίσω 2-3. Ένα σημαντικό είναι, πρώτα απ' όλα, σε αυτό το βιβλίο γίνεται πάντρεμα συνδυασμός οικονομίας και γεωπολιτικής. Με απλό, εύληπτο, κατανοητό τρόπο, για να καταλάβει ο μέσος Έλληνας, ακόμη και αυτός που δεν έχει την κατάρτιση της γνώσης είτε στο οικονομικό πεδίο είτε στις διεθνείς σχέσεις για τα θέματα αυτά, και να αντιληφθεί πώς τον επηρεάζουν καθημερινά. Επίσης, να τονίσω ότι το βιβλίο έχει πληθώρα αναλύσεων που είναι επιστημονικές αναλύσεις, εμπλουτισμένες με χάρτες, στατιστικά, οικονομικά στοιχεία και προτάσεις, βιώσιμες προτάσεις, προτάσεις που μπορούν να γίνουν πράξη για μια σειρά θεμάτων που μας απασχολούν όλους, τον κάθε Έλληνα, την κάθε Ελληνίδα, καθημερινά. Οικονομικού περιεχομένου προτάσεις, επιχειρηματικού περιεχομένου και γεωπολιτικού, πολιτικού ευρύτερα περιεχομένου. Αλλά θα γίνουμε πιο αναλυτικοί.
0: Πηγαίνοντας προς τα κάτω, βεβαίως, γιατί εγώ έχω εντοπίσει κάποια πράγματα και νομίζω πρέπει να μείνουμε. Καταρχάς πρέπει να πω ότι, επειδή έχουμε μια ιδιαίτερη εκτίμηση, έχω τον πρόλογο του κυρίου Μάζη, του καθηγητή, τον οποίο εκτιμούμε πάρα πολύ. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αντικειμενικότητα στη γεωπολιτική, ή κάθε ανάλυση κουβαλάει και δικές προσλήψεις? Πώς το βλέπετε, πώς το αντιμετωπίσατε αυτό?
1: Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια μεγάλη πρόκληση για μένα να συνδυάσω τα οικονομικά με τα γεωπολιτικά. Όμως το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο να δώσω στον κόσμο την μεγάλη εικόνα με κατανοητό τρόπο, το τονίζω, Γιατί πιστεύω.
0: Δεν, συγγνώμη, ότι... δεν είναι όμως αυτό που λέμε πολλές φορές economy for dummies που κυκλοφορούν κάποια εγχειρίδια. Έχει επιστημονικό υπόβαθρο. Μπορεί να φαίνεται σε πολλά σημεία ότι μας αφορά, το καταλαβαίνει ο κόσμος. Είναι επιστημονικό όμως το βιβλίο, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ως οικονομολόγος θεωρώ ότι η οικονομία και αυτό προκύπτει μέσα από διάφορες αναλύσεις. Είναι ένα πολυθεματικό βιβλίο. Και η οικονομία δείχνει σε πολλά σημεία να προπορεύεται, να προηγείται της πολιτικής. Διότι βλέπουμε ότι όλες οι οικονομικές αποφάσεις λαμβάνονται και επηρεάζουν τα πάντα στην πολιτική ζωή, με την έννοια την ευρύτερη της πολιτικής ζωής, επειδή οι άνθρωποι είναι πολιτικά όντα, σύμφωνα με την αρχαία ελληνική θεώρηση του Αριστοτέλη, ως πολιτικά όντα. Οι πολιτικές δηλαδή αποφάσεις λαμβάνονται με κριτήριο πρωτίστως οικονομικά και γεωοικονομικά δεδομένα. Διότι κακά τα ψέματα ζούμε σε μια εποχή που τα πάντα ρί, που έλεγε ο Ηράκλητος, τα πάντα αλλάζουν, τα δεδομένα ανατρέπονται, οι σταθερές μεταβάλλονται, συμμαχίες που υπήρχαν σε οικονομικό ή γεωπολιτικό επίπεδο βλέπουμε να διαφοροποιούνται ή ακόμη και να καταραίουν, και αυτό δημιουργεί βεβαίως μεγάλη αβεβαιότητα.
0: Είναι αυτό το βασικό δομικό στοιχείο του βιβλίου των ψηφίδων για να ορίσουμε το γεωοικονομικό στρατηγικό αναθεωρητισμό που έχετε εισάγει ως έννοια, και πώς θα μπορούσαμε να το πούμε με δύο απλά λόγια στον ακροατή μας για να το καταλάβει και να το κατανοήσει?
1: Ναι, είναι πράγματι ο συνδυασμός αυτός είναι που δίνει όλη την εικόνα. Δηλαδή προσπάθησα στο βαθμό που ήταν εφικτό βέβαια, μέσα σε 400 περίπου σελίδες, με φωτογραφίες, με χάρτες, με στατιστικά δεδομένα, να κάνω αντιληπτό ότι δεν είναι απομονωμένα τα διάφορα αυτά επιστημονικά πεδία, η οικονομία, η γεωπολιτική, η γεωστρατηγική, η γεωοικονομία, η γεωγραφία. Όλα αυτά είναι ψηφίδες τελικά. Καταλήγουμε στον κοινό παρονομαστή που είναι η πρώτη λέξη. Άλλωστε με αυτήν τη λέξη έχει γίνει και το βιβλίο γνωστό και viral σε social media, αλλά και γενικότερα υπάρχει μεγάλη απήχηση και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Αυτό είναι που αγάπησε, θα έλεγα, και ο κόσμος άρεσε, γιατί είδε ότι μέσα από μια αντικειμενική πρώτα απ' όλα ματιά, χωρίς κομματικές, πολιτικές παροπίδες, ιδεοληψίες παντός τύπου, παρουσιάζεται αντικειμενικά, σφαιρικά, όλη η κατάσταση ως έχει, και ουσιαστικά δίνεται μια πληροφόρηση και ανάλυση από το 2010, που είναι η ημερομηνία που ουσιαστικά εκδόθηκε το πρώτο μου βιβλίο, και είναι μια συνέχεια του πρώτου βιβλίου, εμπλουτισμένο με πλήρη αναφορά στη διεθνή πλέον οικονομία, δηλαδή σε θέματα που έχουν να κάνουν με τις σχέσεις της Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την Ελλάδα, τα ελληνοτουρκικά βεβαίως, η Κύπρος, ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος, το Ισραήλ, η Κίνα, ο ρόλος της, ο αναδυόμενος ρόλος πολλών οικονομιών, όχι μόνο της Κίνας, της Κορέας, της Ινδονησίας, της Τουρκίας, που μας ενδιαφέρει άμεσα, οικονομιών της Ευρώπης.
0: Η πολυπολικότητας που έχουμε, που ζούμε. Ζούμε μια πολυπολικότητα, η οποία πρέπει...
1: Ο πολυπολικός κόσμος, ο οποίος αναδύεται και είναι μια νέα πολιτική οικονομία.
0: Βέβαια, εγώ ξεχώρισα κάποιες σφαίρες στο βιβλίο σας. Δηλαδή, τη σύγκρουση δύο αυτοκρατοριών, όπως το λέτε, στις ρωσοτουρκικές σχέσεις και την προσέγγιση Ισραήλ-Τουρκίας. Επειδή θα πάμε στο δεύτερο μέρος για Τουρκία, αρκετά λόγω του ΝΑΤΟ, θα το ανοίξουμε το θέμα, αλλά αντιμετωπίζεται και την τουρκική οικονομία ως μια γεωπολιτική μεταβλητή. Εμείς εδώ στην Ελλάδα το πετάμε αυτό το θέμα, δεν το ακουμπάμε, γιατί κρατάμε λίγο περισσότερο το θυμικό ίσως και δεν το ακουμπάμε ως μια περιφερειακή δύναμη που έχει αυτή την ευθραστότητα η σχέση τη δική μας μαζί τους, και την κάνει, αν θέλετε, και πιο επικίνδυνη. Γι' αυτό και έχει σημασία πώς θα εξηγήσουμε αργότερα. Αλλά επειδή το αναφέρατε και είναι πολύ σημαντικό σε αυτό το σημείο να το συζητήσουμε, γράφτηκε το βιβλίο πριν από κάποια χρόνια. Πριν από τις σημερινές εξελίξεις, αν και μαντεύει, είναι πριν από τις σημερινές εξελίξεις.
1: Πριν δύο χρόνια, είναι φρέσκο, είναι
0: μαντεύει πράγματα.
1: Σπαταριστό, θα έλεγα, είναι το αντικείμενο του βιβλίου, γιατί
0: όχι,
1: δίνει
0: μαντεύει,
1: πάρα πολλά θέματα.
0: Μαντεύει, μαντεύει, αλλά δεν είμαστε ο Μάντης Κάλχας, επιστημονικά πράγματα γράφει.
1: Αναλύουμε επιστημονικά βεβαίως.
0: Επειδή έχουμε αλλοπρόσαλες καταστάσεις εδώ με τους ηγέτες της σύγχρονης εποχής, ποιο είναι το, ποια πρόβλεψή σας επιβεβαίωσε πληρέστερα η πραγματικότητα τελικά τα τελευταία δύο χρόνια και είναι καταγεγραμμένο στο βιβλίο?
1: Μία από τις απόψεις, θεωρίες που διατυπώνω είναι της Ευρασιατικής Ένωσης, το Eurasianism, η οποία είναι ουσιαστικά βασισμένη στην τέταρτη πολιτική θεωρία του Αλεξάνδερ Ντούγκιν, του Ρώσου, ο οποίος είναι και μέντορας του Βλαντιμίρ Πούτιν.
0: Ακριβώς.
1: Τι σημαίνει η Ευρασιατική Ένωση? Η λέξη είναι σύνθετη. Ευρασία, Ευρώπη και Ασία. Χώρες λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Ήπειρο και κυρίως από την Ασία και συγκεκριμένα η Ρωσία, η Κίνα, το Ιράν, η Ινδονησία, αναδυόμενες χώρες όλες αυτές, στον οικονομικό, στο στρατιωτικό, στο γεωπολιτικό τομέα, άλλες σε όλους τους τομείς, άλλες σε ορισμένους. Αυτές οι χώρες σταδιακά, κύριε Καραγιάννη, πρόβλεψα και επαληθεύτηκα ότι αποτέλεσαν και αποτελούν και θα συνεχίζουν να αποτελούν το αντίπαλο δέος, ένα νέο μοντέλο παραγωγικό, εξωστρεφές, βασισμένο και σε πλουτοπαραγωγικούς βέβαια, στον πλουτοπαραγωγικό πλούτο, το οποίο θα είναι σε αντιδιαστολή, θα βρίσκεται σε αντιπαλότητα, γι' αυτό ανέφερα τη λέξη αντίπαλο δέος, με το δυτικό παραγωγικό μοντέλο, όπως αυτό εκφράζεται από τους κύριους εκφραστές του, την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά βάση, τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, το δυτικό κόσμο γενικότερα. Και βλέπουμε ότι, για να κλείσω, γενικότερα μετατοπίζεται το κέντρο βάρους της διεθνούς παραγωγής προς τα ανατολικά. Αυτό είναι κάτι που ακόμα και μεγάλες εταιρείες, κολοσσοί, η Apple, μεγάλα ονόματα, μεγάλα brands σε διάφορους χώρους, τεχνολογία, κλωστοϊφαντουργία, αεροναυπηγική, αυτοκινητοβιομηχανία, λευκές, μαύρες συσκευές, παράγονται, έχουν στήσει, έχουν δημιουργήσει τα εργοστάσια τους σε χώρες που προανέφερα, της Ευρασιατικής Ένωσης, η οποία σταδιακά μπορεί να γίνει και μια ένωση τύπου, ίσως, κανείς δεν είναι μάντης, ίσως και Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μπορεί δηλαδή κάποια στιγμή να αποκτήσουν ως ένα βαθμό τελωνιακή ένωση ή και κάτι ακόμη πιο σύνθετο μεταξύ τους, οδηγώντας ως ένα βαθμό και πάλι, το τονίζω, κανείς δεν είναι κάρτας να προβλέψει, σε μια αποδολαριοποίηση σε κάποιο βαθμό της διεθνούς οικονομίας. Γεγονός που έχει αρχίσει ήδη να συμβαίνει, διότι μεταξύ της Κίνας και της Ρωσίας πλέον συναλλάσσονται σε εμπορικό επίπεδο με τα εθνικά τους νομίσματα, με το yuan και το ρούβλι.
0: Είμαστε τώρα βέβαια και σε μια εποχή όπου...
1: Οπότε αυτό δημιουργεί και μια,
0: ακριβώς,
1: καταλαβαίνετε, αβεβαιότητα στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Βέβαια, μην ξεχνούμε ότι το δολάριο συνεχίζει να παίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Πάντως, γι' αυτό, γι' αυτό
1: βλέπουμε. Αποθεματικό νόμισμα,
0: γι' αυτό
1: έτσι, παρατηρούμε. Από όλες τις πλευρές.
0: Γι' αυτό παρατηρούμε έντονα, ειδικά μετά την νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στη δεύτερη θητεία, αυτή την διμερών σχέσεων αντικατάσταση των υπερδομών που ρύθμιζαν με κάποιο τρόπο τη σχέση των κρατών. Υπάρχει κάτι, γιατί είμαστε έτοιμοι να πάμε και στο πρώτο μας διάλειμμα, αλλά πριν πάμε, έχει σημασία, υπάρχει κάτι που θα ξαναγράφατε σήμερα που θα λέγατε ας το ξαναδώ αυτό, έτσι όπως είναι οι εξελίξεις? Είπαμε τι προβλέψαμε, αλλά υπάρχει κάτι το οποίο πραγματικά θα το ξαναγράφατε, το έχετε σκεφτεί?
1: Θα προσέθετα, εφόσον πλέον έχουμε και νέα μεγάλη εστία πολέμου, δυστυχώς για την ανθρωπότητα, και τα γεγονότα που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή με τον πόλεμο ΗΠΑ, Ιράν και όλων των άλλων εμπλεκόμενων χωρών, που και αυτός ο πόλεμος δημιουργεί τεράστια πίεση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, στις χρηματαγορές, στην ναυτιλία, στις κεφαλαιαγορές, στο εμπόριο, στα logistics και τελικά στην καθημερινότητά μας και στις καθημερινές μας συναλλαγές.
0: Που θα πάμε σε αυτό στη σημερινή μας εκπομπή και το κρατάμε σαν έτσι κερασάκι στην τούρτα από τη σημερινή συνομιλία, γιατί όντως όλες αυτές οι επιστήμες που ενώνονται στις ψηφίδες Λέμε πολλές φορές στο ράδιο Αλιβέρι, ένα τι ωραία φαίνεται ένα ψηφιδωτό στο παλάτι του Αλέξανδρου. Όσο πλησιάζεις, βλέπεις τα διαφορετικά υλικά που κάνουν τη μεγάλη εικόνα. Είμαστε λοιπόν με τον οικονομολόγο, τον κύριο Γιώργο Κωνσταντινίδη, συγγραφέα αναλυτή. Θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, σε ένα μουσικό διάλειμμα εδώ για τους φίλους που μας παρακολουθούν. Παραμείνετε εδώ, γιατί θα πάμε τώρα να δούμε τις σφαίρες επιρροής. Θα πάμε να δούμε τι συνέβη, και ειδικά μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, την αναβαθμισμένη Τουρκία. Εδώ με τον κύριο Κωνσταντινίδη σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.

0: Λοιπόν, επιστροφή από τις φίλες και φίλοι. Είμαστε σβήτες, είναι πέμπτη βράδυ. Ράδιο Αλιβέρια είναι φυσικά για τους φίλους που παρακολουθούν μέσα από τα RGNA 102 και 2 στα FM, radioaliveria1.gr 24/7 και φυσικά μέσα από το κανάλι μας στο YouTube, εδώ που on demand μπορείτε να βρείτε όλες τις προηγούμενες εκπομπές και ειδικά όταν μιλάμε για τόσο σοβαρά θέματα. Κοντά μας είναι ο Γιώργος Κωνσταντινίδης, οικονομολόγος, διδάκτορ της Παντίου βεβαίως και αναλυτής, συγγραφέας του βιβλίου. Τις ψηφίδες που αναλύσαμε πριν για την γεωπολιτική και την οικονομία, αλλά τώρα πάω στα δύσκολα, με την έννοια ότι πάμε στο πεδίο που μας ιντριγκάρει πολύ εδώ στο Radio Alivery 1, γιατί παρακολουθήσαμε, νομίζω με πολύ ενδιαφέρον, τη σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα. Μία σύνοδο που, κατά την ταπεινή μου άποψη, θα με διορθώσετε αν κάνω λάθος, η Τουρκία βγήκε εξαιρετικά αναβαθμισμένη. Και βεβαίως αυτή η αναβάθμιση δεν ήταν μόνο θέμα επικοινωνιακό, δηλαδή τι είπαν οι δημοσιογράφοι ή τι είδαμε διαμεσολαβούμενη πληροφορία. Ήταν μια πραγματική αναβάθμιση του στρατηγικού ρόλου της Τουρκίας και για τα στρατηγία, τα οποία θα δούμε που θα καταλήξει αυτή η ιστορία, αλλά και στην γνώμη που νομίζω στήθηκε πολύ καλά, ότι πάμε σε μια νέα αρχιτεκτονική της συμμαχίας.
1: Λοιπόν, είναι λίγο πολύ αυτή η πραγματικότητα. Βέβαια, δεν εκπλήσωμαι με όσα συνέβησαν στην Άγκυρα. Η αλήθεια είναι ότι τα ανέμενα σχεδόν όλα. Επαληθεύτηκα δηλαδή 100%. Γνώριζα δηλαδή ότι αυτά που θα δούμε και θα ακούσουμε δεν θα μας αρέσουν ως Έλληνες. Και πραγματικά, το ΝΑΤΟ, ενώ έχει βεβαίως ως βασικό του στον πυρήνα δηλαδή της ύπαρξής του την συνεργασία και την ομαλή συμβίωση των κρατών μελών, βλέπουμε ότι και τις ίδιες αποστάσεις θα έπρεπε κανονικά, βλέπουμε ότι αυτό κάποιες φορές δεν ισχύει, παρεκκλίνει. Τελευταία, με τις δύο βασικές αιστείες πολέμου, υπάρχει ένας μετασχηματισμός του ΝΑΤΟ. Γίνεται πιο γεωοικονομικού τύπου ένωση κρατών και στηρίζεται περισσότερο σε γεωοικονομική ισχύ. Σε γεωοικονομική ισχύ, power δηλαδή, geoeconomic power. Αυτό δημιουργεί πεδίο δόξης λαμπρός στη γειτονική χώρα, η οποία βασίζεται πολύ στην γεωοικονομική και γεωστρατηγική ισχύ, όπως εκείνη την καταλαβαίνει. Σε αυτό το σημείο θα κάνω μια παρένθεση, που το λέω συχνά. Οφείλουμε, επειδή είμαστε γείτονες με την Τουρκία, να αντιληφθούμε τους γείτονές μας, να καταλάβουμε πώς σκέφτονται. Διότι ο τρόπος σκέψης τους διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο σκέψης του Έλληνα και του μέσου Ευρωπαίου, θα έλεγα. Μεγάλο βάρος δίνουν στους συμβολισμούς. Και η σύνοδος του ΝΑΤΟ, όπως και άλλοι και άλλες σύνοδοι που έγιναν στην Τουρκία, έχει μεγάλη βαρύτητα λόγω συμβολισμών. Προσέξατε το γεγονός ότι πιασμένοι χέρι-χέρι προχωρούσαν με τον Ερντογάν. Ακόμη και αντάλλαξαν λόγια τόσο θερμά που ίσως ακόμη και οι ίδιοι οι Τούρκοι, οι διοργανωτές, να μην περίμεναν. Αυτό σημαίνει ότι η αναβάθμιση της Τουρκίας δεν είναι μόνο στα λόγια. Είναι και στην πράξη. Και η πράξη έρχεται ως απόφαση για τα δύο νέα στρατηγεία του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη και στα Άδανα. Η Κωνσταντινούπολη ως διεθνές οικονομικό, πολιτικό, στρατιωτικό hub με την πληθώρα επιχειρήσεων όλων των κλάδων και αμυντικών βιομηχανιών που διαθέτει, γίνεται το ένα στρατηγείο, αν τελικά ευοδοθεί αυτό, και τα Άδανα στην άλλη πλευρά, που και αυτά έχουν γεωστρατηγικό ρόλο σημαντικό στο σημείο που βρίσκονται. Σαφώς, πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι, να βλέπουμε με ψυχραιμία τις εξελίξεις, διότι αυτό που συνέβη μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για την Ελλάδα, όμως μην λησμονούμε ότι και η Ελλάδα έχει τη Σούδα, έχει την Αλεξανδρούπολη, έχει βάσεις του ΝΑΤΟ στην επικράτειά της, που αν τις αξιοποιήσει κατάλληλα, με τα κατάλληλα γεωστρατηγικά, γεωοικονομικά ανταλλάγματα, στα οποία πρέπει να επιμείνουμε, τότε μπορούμε και εμείς να ωφεληθούμε κατά πολύ και πολύ περισσότερο από ότι ωφελούμαστε από την ύπαρξή τους. Διότι και προστασία, και προστασία ως ένα βαθμό παρέχουν και το κύρος της χώρας αναβαθμίζεται και σε περίπτωση ενός θερμού επεισοδίου μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά και η βάση της Σούδας και η βάση της Αλεξανδρούπολης και όλες οι κοινές ασκήσεις που γίνονται με ανατοϊκές δυνάμεις. Αλλά πρωτίστως βέβαια θα πρέπει να στηριχθούμε στις δικές μας δυνάμεις, διότι ας μην λησμονούμε ότι σε περίπτωση κάποιου μικρού ή μεγάλου θερμού επεισοδίου, λίγο πολύ θα είμαστε μόνοι μας.
0: Ιδίες δυνάμες είναι, δηλαδή, όπως πάντα, ως Έλληνες, ιδίες δυνάμες είναι, το έχουμε ξεχάσει αυτό. Αλλά αν τελικά ευωδώσει για τους Τούρκους και έχουμε, γιατί ξέρετε πολύ καλύτερα και από μένα, ότι όταν πάμε σε μια σύνοδο, διπλωματικές αντιπροσωπείες έχουν δουλέψει πολύ νωρίτερα για να επικυρωθούν εκ των υστέρων αυτά που επικοινωνιακά μπορεί να αρνηθούμε κατά τη διάρκεια της συνόδου. Δηλαδή, να το πω απλά, η κυβέρνηση η Αθήνα διαψεύδει ότι υπάρχει απόφαση για τα δύο στρατηγεία, αλλά εγώ πάω ένα βήμα παραπέρα. Έστω ότι υπάρξει αυτό. Η Αθήνα πήρε κάτι απτό σε αυτή τη σύνοδο, πιστεύετε, κάποιο αντάλλαγμα, έστω και παρασκηνιακό, για αυτά τα επόμενα βήματα από αυτήν τη συγκεκριμένη σύνοδο? Ενεργειακά δηλαδή και οικονομικά, πώς προσδιορίζουμε το κόστος αυτής της συνόδου για τη χώρα μας?
1: Είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε τέτοιου είδους συμπεράσματα. Μέσα στον Ιούλιο, αρχές, το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου έγινε η σύνοδος. Θα πρέπει να καταλαγιάσει λίγο η περιραίουσα ατμόσφαιρα που λέμε και μετά να κρίνουμε. Αλλά από όσα εγώ έχω αντιληφθεί, στο ενεργειακό πεδίο, επειδή μένεται ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλά και στη Μέση Ανατολή, η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο και η ελληνική ναυτιλία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Και εκεί πρέπει να επενδύσει η Ελλάδα ενεργειακά, να αναδειχθούμε και να αποτελέσουμε ένα έστω μικρό στην αρχή ενεργειακό hub και κατόπιν μεγαλύτερο, για να τροφοδοτήσουμε την Ευρώπη που έχει ανάγκη από υδατάνθρακες, πετρέλαιο, φυσικό αέριο.
0: Πάμε και λοιπόν στη συμφωνία αυτή που έχουμε μπροστά μας, συμφωνία Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Και θέλει να απεξαρτηθεί η Ευρώπη από τη Ρωσία, οπότε είναι πολύ σημαντική η θέση της Ελλάδας, η γεωστρατηγική. Είμαστε μαγαζί γωνία, θα το έλεγα, στα ενεργειακά θέματα. Αρκεί όλα αυτά τα οποία έχουν αποφασιστεί με τη Σεύρον, με εταιρείες που πρόκειται να πραγματοποιήσουν έρευνες, μελέτες και κατόπιν, αν ευοδοθούν τα σχέδιά τους, γεωτρήσεις στο Ιόνιο ή οπουδήποτε αλλού νότια της Κρήτης, μακάρι να προχωρήσουν και επιτέλους να μπορέσουμε να απαγκιστρωθούμε και εμείς από την ενεργειακή εξάρτηση. Έτσι. Και η Ευρώπη βεβαίως, γιατί εμείς θα αποτελέσουμε τον προθάλαμο της απαγκίστρωσης της Ευρώπης από την ενεργειακή της εξάρτηση από Ρωσία.
0: Πάντως, άρα συμφωνείτε ότι η ενεργειακή συμφωνία της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εμείς εδώ τοποθετούμε και την κυρία Κίμπερλι Κιλφόιλ ως ένα μέρος αυτής της συμφωνίας προδιαγραμμένο. Γι' αυτό και ήρθε μια τέτοια προσωπικότητα κατευθείαν στην Ελλάδα, στη θέση της πρέσβυρος βεβαίως. Είμαστε προς την κατεύθυνση, γιατί υπάρχουν και κάποιες γλώσσες εδώ, διπλωματικές, που λένε ότι φλερτάρουμε από ενεργειακός κόμβος να γίνουμε διάδρομος εξάρτησης.
1: Κοιτάξτε, το αναλύω και στο έργο, ότι στο βιβλίο, ότι ο Transatlantic Pipeline που έχει γίνει ο ΤΑΠΟ περίφημος στη Βόρεια Ελλάδα έχει βελτιώσει κατά πολύ την ενεργειακή θέση της Ελλάδας. Έχει δώσει και χιλιάδες θέσεις εργασίας, αλλά και αναδύθηκε η ακριτική Ελλάδα και κυρίως η Θράκη μας. Τέτοιου είδους έργα πρέπει να προσελκύσει η Ελλάδα, παρέχοντας κίνητρα, φορολογικά, επενδυτικά, διευκολύνοντας τις ξένες μεγάλες εταιρείες να επενδύσουν σε τέτοιου είδους έργα. Και διαβάζω πρόσφατα ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αλλάζει όλη την αρχιτεκτονική των ενεργειακών δρόμων, διόδων. Οι ροές οι ενεργειακές, πρόκειται για μια ενεργειακή μετάβαση τεράστια. Ζούμε κοσμογονικές αλλαγές, κύριε Καραγιάννη, τις οποίες αυτή τη στιγμή ζούμε την πρώτη φάση, είμαστε στην πρώτη πίστα, διότι έχουν κλείσει ή κλείνουν, ανοίγουν, υπάρχει ένα παιχνίδι το οποίο συμβαίνει εκεί, που έχει τεράστια βέβαια οικονομικά συμφέροντα από πίσω. Με το bottleneck που λέμε, είναι ένα κρίσιμο σημείο, ένας λαιμός ενεργειακός τα στενά του Ερμούς. Αν γίνει και δεύτερη παρόμοια κατάσταση με το κλείσιμο από τους Χούθη, όπως οι ίδιοι έχουν αναφέρει, στην Ερυθρά Θάλασσα, αντιλαμβάνεστε ότι πλέον θα μιλούμε για μια δεύτερη φάση, μια δεύτερη πίστα. Θα περάσουμε σε νέα πίστα, σε νέο γύρο αναδιάταξης του διεθνούς διαμετακομιστικού εμπορίου, που αυτό θα σημάνει αύξηση των ναυτιλιακών καυσίμων. Οι ναυλαγορές θα αναστατωθούν, θα υπάρξει αύξηση των ναύλων. Ξέρετε, είναι ένα ντόμινο effect. Το παιχνίδι ντόμινο βρίσκει εφαρμογή, διότι το ένα οδηγεί στο άλλο. Είναι αλληλοσυνδεούμενα όλα αυτά. Και έτσι, αν μπλοκαριστεί και η δίωδος σε Ερυθρά Θάλασσα, Σουέζ, που είναι η απόλυξή της, καταλήγει στην Μεσόγειο και μετά βέβαια στην Ελλάδα, στον Πειραιά, που είναι η μεγάλη πύλη της Ελλάδας, το πρώτο λιμάνι, με την επένδυση της Κόσκο έχει αναδυθεί ακόμη περισσότερο. Αν γίνει αυτό, το τονίζω, αν γίνει, απευκταίο σενάριο, τότε μπορεί να μας πει κάποιος ειδικό στην ναυτιλία με ποιον τρόπο θα αντιμετωπιστεί το διπλό δυσβάσταυτο αυτό.
0: Το διπλό μπλοκ.
1: Θα πρέπει μετά, δηλαδή πώς θα κινηθούν μετά. Θα κινηθούν μέσω ακροτηρίου καλής ελπίδας από την Αφρική. Λοιπόν, και εδώ έρχεται η λύση. Τα μεγάλα λοιπόν συμφέροντα, ή μάλλον οι δύσκολες καταστάσεις, οι κρίσεις γεννούν και άλλου είδους.
0: Εδώ όμως εμένα μου γεννάτε το ερώτημα τώρα, γιατί το είπατε. Γιατί το είπατε. Και οι ευκαιρίες, ξέρετε, είναι και απειλές. Μπορεί να είναι η ευκαιρία να είναι και απειλή ταυτόχρονα. Η εξαγορά του Όλπ από την Κόσκο δεν είναι μια σύγκρουση συμφερόντων Αμερικανικών και Κινέζικων στον Πειραιά? Και μήπως χρειαστεί να κάνουμε μια εξαναγκασμένη επιλογή αργότερα? Είναι λίγο εκρηκτικό αυτό.
1: Κοιτάξτε τώρα, η επένδυση που έγινε...
0: Γιατί το λέω, να βάλω ένα στοιχείο. Γιατί ζούμε ένα συνοαμερικανικό πόλεμο από την ώρα που ο Τραμπ μπήκε στο Οβάλ Γραφείο, το βλέπουμε και με τα τσιπ και με την Ταϊβάν, αρχίζουν και μεταφέρουν, ο καθένας προσπαθεί να κόψει λίγο τις σχέσεις, με επίκεντρο φυσικά την τεχνολογία, αλλά μιλάμε για ένα συνοαμερικανικό εμπορικό πόλεμο ήδη. Εδώ είμαστε.
1: Τεράστιο πόλεμο. Αυτό λοιπόν...
0: Μήπως τον έχουμε σπίτι μας τον πόλεμο, στον Όλπ, αυτό λέω.
1: Μα βρισκόμαστε μεσούσεις μιας πολυκρίσης. Γι' αυτό και εγώ αφορμήθηκα από όλες αυτές τις αλλεπάλληλες κρίσεις που βιώναμε τα τελευταία χρόνια. Κρίση οικονομική, ενεργειακή, κλιματική, υγειονομική, κρίση στην ναυτιλία, στις χρηματαγορές, στην αντλία του βενζινάδικου που καθημερινά χρησιμοποιούμε, διότι είναι όλα αλληλοσυνδεδεμένα. Ακριβώς για αυτό το λόγο, και επειδή προστίθενται σε αυτές τις κρίσεις και η μεγάλη κόντρα, διένεξη, αντιπαλότητα των δύο υπερδυνάμεων, της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών, γι' αυτό και ο Πειραιάς και η επένδυση της Κόσκο έχουν αυτή τη στιγμή πρωταγωνιστικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα και την Ευρώπη εν γέννη. Δηλαδή, οι Αμερικανοί προσπαθούν και βεβαίως τα συμφέροντά τους εξυπηρετούν, να παρισφρήσουν στα ναυπηγοεπισκευαστικά δρόμενα της Ελλάδας. Βλέπετε παράδειγμα ναυπηγείο Σιρού Νεώριο, όπου αμερικανικά και ισραηλινά συμφέροντα η Onyx βρίσκεται και έχει βοηθήσει στην ανάπτυξη του νεωρίου της Σιρού, το οποίο ήταν σε μια άσχημη κατάσταση. Στην Ελευσίνα, στο Σκαραμαγκά, μετά τις αποτυχημένες προσπάθειες που έγιναν, Προσπαθούν τώρα Έλληνες εφοπλιστές, διάφορα κεφάλαια, Έλληνες ξένοι, να δώσουν, να προσδώσουν μια νέα δυναμική στην ναυπηγία, που, στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, στην ναυτιλία γενικότερα, που είναι και ένας από τους βασικούς πυλώνες μαζί με τον τουρισμό της ελληνικής οικονομίας, κακά τα ψέματα. Βασιζόμαστε σε αυτούς τους δύο κυρίως κλάδους, καλός ή κακός. Βέβαια, μέσα στην κρίση του κορονοϊού διαπιστώσαμε πόσο πολύ είχε δεχθεί πλήγματα ο κλάδος του τουρισμού, της εστίασης κτλ. Η ναυτιλία όμως καταφέρνει, και εκεί θέλω να δώσω έμφαση, στο ότι καταφέρνει κάθε φορά και θα καταφέρει και αυτή τη φορά, πιστεύω, ακόμη και αν κλείσει και η Ερυθρά Θάλασσα, να βρει εναλλακτικούς δρόμους. Και ήδη συζητούνται ο ανατολικός δυτικός αγωγός αργού πετρελαίου και ο αγωγός αργού πετρελαίου στο Άμπου Ντάμπι. Δηλαδή δύο εναλλακτικοί δρόμοι, ο ένας, ο πρώτος που ανέφερα, θα διασχίζει από τον Περσικό κόλπο την Σαουδική Αραβία και θα βγαίνει, θα καταλήγει στην Ερυθρά Θάλασσα, ψηλότερα από το σημείο που θα κλείσει λόγω των Χούθη, αν κλείσει τελικά, και ο δεύτερος από το Ομάν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αραβικά κράτη δηλαδή, και πάλι διαμέσου της Σαουδικής Αραβίας, αραβικών κρατών. Εναλλακτικές ψάχνουν πλέον, γιατί η κατάσταση οδεύει προς το απροχώρητο με αυτό το συνεχές άνοιξε, κλείσε των στενών του Ορμούς, συν βέβαια τις όποιες απώλειες υπάρχουν και σε ανθρώπινο πλέον δυναμικό.
0: Ακριβώς. Και είναι σημαντικό.
1: Πρόσφατα και Αμερικανοί στρατιώτες
0: και είναι σημαντικό που το λέμε, γιατί
1: τραυματίες, Ιρανοί, έτσι. Αμερικανοί. Αυτό δεν φαίνεται να τελειώνει. Δηλαδή δεν, και οι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οίκοι καταλήγουν ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα έχει, να το πω απλά, σκαμπανεβάσματα. Δηλαδή κάποιες φορές θα οδηγούμαστε σε μια εντός ή εκτός εισαγωγικών συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, άλλες φορές πάλι με μία ανάφλεξη, με μία σπίθα, θα αρχίζουν τα ίδια και χειρότερα. Και ας μην λησμονούμε, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, υπάρχει και μία τεράστια βιομηχανία οπλικών συστημάτων η οποία ζει, αναπνέει και υπάρχει από τις εστίες των πολέμων.
0: Γι' αυτό λέγαμε και στο ΝΑΤΟ, για να κάνω και τη σύνδεση με την αρχή της ενότητας αυτής, ότι ουσιαστικά και deals όπλων πέρα από όλες τις γεωπολιτικές ισορροπίες και αρχιτεκτονική είδαμε και στο ΝΑΤΟ.
1: Για να το ολοκληρώσω, επιτρέψτε μου.
0: Βεβαίως.
1: Ένας σύγχρονος πολεμικός καπιταλισμός έχει γεννηθεί. Και μάλιστα μεγαλώνει. Δηλαδή, από ό,τι διαπιστώνουμε και όπως δείχνουν τα γεγονότα, θα μεγαλώσει και θα ενηλικιωθεί αυτός ο σύγχρονος πολεμικός καπιταλισμός, με ό,τι αυτό βέβαια συνεπάγεται για το κόστος ζωής, τις συνθήκες ζωής σε πολλές χώρες, και όταν βέβαια όλη η οικονομία διεθνώς, η παγκοσμιοποιημένη οικονομία βασίζεται στην ενέργεια, μην ξεχνάμε ότι ακόμα και η τεχνητή νοημοσύνη, τα μεγάλα data centers βασίζονται, όλη αυτή η τεχνολογία όπως έχει δομηθεί, στην ενέργεια. Οπότε είναι η δικλίδα ασφαλείας για την ενεργειακή μετάβαση, για την ψηφιακή μετάβαση, για την πράσινη μετάβαση, για όλα αυτά τα οποία ευαγγελίζονται οι διεθνείς, τα διεθνή συνέδρια που γίνονται.
0: Και οι παίχτες, όλοι οι οποίοι μεγαλώνουν.
1: Όλοι οι μεγάλοι παίχτες ακριβώς.
0: Άλλοι μικρότεροι, άλλοι μεγαλύτεροι.
1: Για να γίνουν εξυπακούεται ότι πρέπει να υπάρχει απόθεμα ενέργειας. Και υπάρχουν ήδη κάποιες ελλείψεις. Ας ευχηθούμε βέβαια, επειδή είναι και καλοκαιρινή η σεζόν και η Ελλάδα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις αφήξεις τουριστών, να μην έχουμε δυσκολίες στις μετακινήσεις, στις μεταφορές αεροπορικές, ακτοπλοϊκές κτλ. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ένα
0: βασιζόμεθα,
1: μεγάλο
0: βασιζόμεθα εμείς.
1: Το 25% του ΑΕΠ μας περίπου βασίζεται στον τουρισμό.
0: Βέβαια το λέμε λάθος. Το λέμε λάθος. Με την άδειά σας, επειδή είστε και οικονομολόγος γνωσμένης αξίας, με την άδειά σας το λέμε λίγο λάθος. Βαριά βιομηχανία της χώρας, ο τουρισμός. Ως όρο το λέμε λίγο.
1: Ναι, είναι. Έτσι έχει επικρατήσει. Μακάρι να είχαμε και άλλες και σε άλλους κλάδους βαριά βιομηχανία. Έτσι. Το αξίζουμε, μπορούμε, έχουμε συγκριτικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και μακάρι κάποια στιγμή να δοθεί ακόμη μεγαλύτερη έμφαση και στην μεταποίηση. Υπάρχουν διαμάντια εταιρείες που παράγουν και εξάγουν και κάνουν γνωστό το ελληνικό brand name διεθνώς. Ελληνικά προϊόντα όχι μόνο προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, POP, αλλά και καθημερινά προϊόντα, γαλακτοκομικά, κλωστοϊφαντουργικά, συσκευές, έστω και μικρές, παράγονται και εξάγονται στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, με ιδιαίτερη επιτυχία. Οι εξαγωγές, η εξωστρέφεια πρέπει να αποτελέσει το α και το ω για μένα μιας υγιούς οικονομίας.
0: Πάμε
1: και...
0: λίγο στο τελευταίο ερώτημα αυτής της ενότητας.
1: Αυτό είναι το σημαντικότερο.
0: Κατανοητό. Πάμε λίγο στο τελευταίο ερώτημα αυτής της ενότητας. Πριν πάμε στην Ελλάδα, γιατί είναι πολύ ωραία η πάσα αυτή για να πάμε λίγο στην Ελλάδα και το πώς φτάνει στην τσέπη μας. Επειδή θα ξεκινήσουμε την ενότητα από τα στενά του ορμού στην τσέπη μας, εδώ πέρα υπάρχει κάτι που δεν έχει περάσει λίγο από τα ραντάρ, ενδεχομένως το έχουμε αναλύσει αρκετά, για τις προτάσεις εφοπλιστών, Έλληνων εφοπλιστών, του κύριου Βαγγέλη Μαρινάκη για παράδειγμα, ότι επειδή έχουμε αυτή την πολεμική κατάσταση και επειδή είναι τα σκαμπανεβάσματα που πολύ ωραία αναφέρατε, προτείνανε να γίνει μια εναλλακτική ασφαλίστρων πολέμου, όπου αντικαθιστά ουσιαστικά αυτό που λέει και UNCLOS σχετικά με την ελεύθερη διέλευση. Αυτές οι προτάσεις, μήπως είναι λίγο επικίνδυνες, γιατί δημιουργείται προηγούμενο για κάθε παράκτιο κράτος να θέλει αργότερα να ελέγχει οικονομικά ένα στενό, και το, σας το λέω ευθέως, εμένα το μυαλό μου πάει στο Βόσπορο και τα Δαρδανέλια, ας πούμε.
1: Ναι, κοιτάξτε, η κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν, αλλά και ο επί 4-5 χρόνια πόλεμος στη Ρωσία και στην Ουκρανία έχει αναδιατάξει πλήρως το ναυτιλιακό τοπίο. Οπότε μεγάλοι ισχυροί παράγοντες αρχίζουν και βλέπουν εναλλακτικές. Σκέφτονται εναλλακτικά, κακά τα ψέματα. Οι κρίσεις, κύριε Καραγιάννη, γεννούν ευκαιρίες. Αν κάνουμε μια SWOT ανάλυση, strengths, weaknesses, opportunities, threats, δηλαδή
0: δυνατά σημεία, αδύνατα σημεία, ευκαιρίες, απειλές, ακριβώς.
1: Ακριβώς. Υπάρχουν λοιπόν και δυνατά σημεία και αδυναμίες και ευκαιρίες και απειλές. Τα ζούμε όλα. Δεν έχουμε κανένα παράπονο από κάθε άποψη. Αυτή τη στιγμή στη ζυγαριά όμως, το ζύγι, βαραίνουν περισσότερο οι απειλές και οι αδυναμίες που προκαλούνται από την συσσωρευμένη αυτή πολεμική αναταραχή στα δύο κυρίως αυτά πολεμικά μέτωπα. Υπάρχουν και μικρότερες αιστείες ανάφλεξης. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ περισσότερο. Ας ελπίσουμε να μην οδηγηθούμε και σε περισσότερες.
0: Λέω, μήπως ανοίγουμε αιστείες. Την πόρτα όμως. Μήπως ανοίγουμε την πόρτα.
1: Εκεί είναι το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου. Αν στην προσπάθειά μας να αλλάξουμε την ροή των πραγμάτων για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τα κεκτημένα μας, τα έσοδα, τα κέρδη, την κερδοφορία, γιατί κατά ψέματα όλες οι επιχειρήσεις από την μικρότερη μέχρι τη μεγαλύτερη έχουν ως βασικό του στόχο την μεγιστοποίηση κερδοφορίας τους. Μήπως λοιπόν οδηγηθούμε σε μια κατάσταση άνευ προηγουμένου που δεν θα μπορεί κανείς να ελέγξει καμία δίωδο ενεργειακή. Βέβαια, η Ελλάδα, οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Έχουμε το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο. Και τα tankers αποτελούν μία πρώτης τάξεως δύναμη στη διεθνή ναυτιλία. Οπότε μπορούν και ασκούν πιέσεις ακόμα και σε μεγάλων χωρών, δυνατών παικτών. Οι προτάσεις λοιπόν αυτές που προαναφέρατε, λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και δεν αποκλείεται στο πλαίσιο μιας γενικότερης αναδιάταξης αλλαγής αρχιτεκτονικής όλου του διαμετακομιστικού εμπορίου και της ναυτιλίας, γιατί η ναυτιλία είναι αυτή που παίζει το μεγαλύτερο ρόλο στις μεταφορές προϊόντων, αγαθών, διεθνώς. Βλέπετε, κανείς δεν αναφέρεται στη μεταφορά προϊόντων με άλλους τρόπους. Mm-hmm. Μόνο η ναυτιλία. Οπότε οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν το πάνω χέρι, να το πω απλά, σε έναν ως ένα βαθμό και μπορούν οι προτάσεις τους να εισακουστούν και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, αναδιατάσσοντας το γενικότερο πολιτικό και γεωπολιτικό παιχνίδι.
0: Πάμε τώρα εκεί, γιατί ασφάλιστρα και ενέργεια και διόδια πάνε στην τσέπη. Και εκεί θα καταλήξουμε, έτσι. Πάμε λοιπόν στο τελευταίο διάλειμμα για τη σημερινή μας εκπομπή. Είμαστε εδώ με τον κύριο Γιώργο Κωνσταντινίδη, οικονομολόγο, συγγραφέα και αναλυτή, και συζητάμε σε μια ευρεία συζήτηση εξ αφορμής του βιβλίου του, αλλά και για θέματα της επικαιρότητας της γεωπολιτικής, και θα πάμε στη χώρα μας αμέσως μετά το διάλειμμα που μόλις έρχεται.

0: Επιστροφή λοιπόν, αγαπητές φίλες και φίλοι, για το τελευταίο μέρος εκπομπής στους συμφοιτητές. Κάθε Πέμπτη βράδυ σε 9, το ξέρετε. Εδώ σε YouTube με εικόνα και ήχο. Φυσικά στα RGNA 102 και 2 μεγάκυκλους των FM και στο radioaliveria1.gr 24/7 και on demand. Ό,τι υπάρχει δεν είναι ραδιοφωνικό πλεονέκτημα δικό μας μόνο. Ραδιοφωνικό πυροτέχνημα είναι πολλές φορές. Ακούτε ραδιόφωνα και χάνετε αυτό που ακούτε, το ξανακούτε στο Radio Αλιβέρι 1. Και είμαστε με τον αγαπητό κύριο Γιώργο Κωνσταντινίδη, οικονομολόγο, συγγραφέα και αναλυτή. Έχουμε μιλήσει και στην αρχή της εκπομπής για το βιβλίο που αποτελεί για μας και ένα εγχειρίδιο, μια οδό να αρχίσουμε και να αναλύουμε αυτά που βλέπουμε στη γεωπολιτική. Ψηφίδες διεθνούς οικονομίας, γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής από τις εκδόσεις Λιμών, για τους φίλους που ενδιαφέρονται να το προμηθευτούν. Και βέβαια στα σχόλιά σας μπορούμε να σας κατευθύνουμε και προς τα εκεί. Και πάμε τώρα, κύριε Κωνσταντινίδη, πάμε στην τσέπη μας, θα το πω λαϊκά, απλά, εκλαϊκευμένα. Πώς πάμε από τη γεωπολιτική στο σπίτι μας? Και θα ήθελα, αν είναι εύκολο, που νομίζω θα σας είναι πολύ εύκολο, να ξεδιπλώσουμε το μηχανισμό βήμα-βήμα από τα στενά του Ορμούζ που λέγαμε πριν, με όλες αυτές τις δυσκολίες, μέχρι το λογαριασμό του ρεύματος και το ταμείο που είναι πάντα μείον, ειδικά του σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να βάλουμε 3-4 κρίκους καθαρούς για τον ακροατή μας, πώς φτάνει τελικά αυτή η κρίση στο σπίτι μας?
1: Ναι. Νομίζω δεν χρειάζεται να είναι κανείς επιστήμονας για να καταλάβει πόσο πολύ πονάει αυτή η κατάσταση, κυρίως από το 2022 με την έναρξη του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Βέβαια, η Ελλάδα βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη, ιδιάζουσα κατάσταση, διότι αφενός από το 2010 με τα μνημόνια η οικονομία υπέστη τα πάνδυνα, είχαμε τη μεγαλύτερη μείωση σε ποσοστό του ΑΕΠ που υπέστη ποτέ χώρα με τα πολεμικά, κύριε Καραγιάννη. Δεύτερον, με την κρίση του κορονοϊού η οικονομία υπέστη ξανά βαθύτατο πλήγμα. Έχει επανέλθει ως ένα βαθμό, αλλά δεν προλάβαμε να ανασάνουμε και μας προέκυψε ο πόλεμος στην Ουκρανία και δεύτερος πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Όλες αυτές οι καταστάσεις δημιούργησαν το φαινόμενο της πολυκρίσης, όπως λένε οι οικονομολόγοι. Και η κάθε κρίση από αυτή κατανέμεται, να το πούμε απλά, και ουσιαστικά πυρπολεί ένα μέρος του διαθέσιμου εισοδήματός μας. Δηλαδή το καίει. Καίγεται μόλις λαμβάνουμε το μισθό, καταλαβαίνουμε ότι εκατοντάδες ευρώ ουσιαστικά είναι σαν να δεν υπάρχουν, διότι τα πάγια έξοδά μας, είτε είμαστε οικογενειάρχες, είτε όχι, είτε είμαστε εργαζόμενοι στον ιδιωτικό, στο δημόσιο τομέα, είτε άνεργοι, όλα τα κοινωνικά στρώματα, όλη η κοινωνική διαστρωμάτωση βλέπει να περιορίζεται διαρκώς το διαθέσιμο εισόδημα. Βέβαια, τονωτικές ενέσεις υπάρχουν με την αύξηση του μισθού που προέκυψε και κάποια επιδόματα. Αλλά είναι τόσο μεγάλη η λέλαπα των αυξήσεων, των ανατιμήσεων, που βέβαια ως ένα βαθμό προέρχεται από όλες αυτές τις διεθνείς συγκρούσεις, διότι κυρίως ο πόλεμος στην Ουκρανία έφερε τα πάνω κάτω. Στο ηλεκτρικό ρεύμα, στην αντλία, στη βενζίνη, στα καύσιμα, στο φυσικό αέριο, στην ναυτιλία που προαναφέραμε, που από την ναυτιλία ξεκινούν όλα και καταλήγουν με μετακύληση, μετακυλίονται όλα αυτά στον καταναλωτή. Αυτό λοιπόν που οφείλει η Ελλάδα να πράξει είναι να αντιτάξει ό,τι ανταγωνιστικά και συγκριτικά πλεονεκτήματα έχει σε μια πολύπλοκη διεθνή πραγματικότητα και με στρατηγικό σχεδιασμό να προτάξει ό,τι υγιείς οικονομικές και κοινωνικές δυνάμεις έχει. Να εφαρμόσει ένα εξωστρεφές και ευέλικτο παραγωγικό πρότυπο μοντέλο για να αναδυθεί η οικονομία μας, η πολύπαθη. Έτσι θα

0: 8,4 στην Ευρώπη. Γιατί στην Ελλάδα είναι πάντα ακριβότερη κρίση? Αυτά που σας λέω τώρα συγκεντρωμένα από τις ενημερωτικές εκπομπές. Και το κατώτατος μισθός που ανέβηκε στα 9,20, που πολύ ορθά είπατε, ουσιαστικά οι αυξήσεις προλαβαίνουν τις τιμές? Δεν τις προλαβαίνουν ποτέ.
1: Εγώ θα σας πω και κάτι άλλο, ένα επιπλέον στοιχείο. Αυτή τη στιγμή στην Κύπρο η αμόλυβδη κοστίζει περίπου 1,30. Στην Ισπανία 1,50. Για να πάμε και σε μια χώρα σκανδιναβική, στη Σουηδία, στη Νορβηγία, σε γειτονικές χώρες, γύρω στο 1,40. Η Ελλάδα, η οποία σαφώς διαθέτει χαμηλότερους μέσους μισθούς και χαμηλότερη, εξυπακούεται, κατά αναλογία, έτσι, αγοραστική δύναμη. Πώς γίνεται να έχει τιμή βενζίνη στην Αγγλία σχεδόν στα 2 ευρώ, πάνω κάτω, με κάποιες αυξομοιώσεις κάθε φορά, σταθερά? Αυτό δεν εξηγείται. Άρα θα πρέπει να επέμβουν οι κρατικοί μηχανισμοί και να επιβάλλουν πρόστιμα εκεί που υπάρχει παρανομία. Διότι έτσι
0: δεν είναι πολύ παραγωγικό, γιατί ξέρετε,
1: δεν μπορεί να κινηθεί ούτε ο εσωτερικός τουρισμός, δεν μπορεί να κινηθεί.
0: Οι πρατηριούχοι, ξέρετε,
1: μαθαίνω
0: τι λένε. Πολύ ωραία συζήτηση, γιατί οι πρατηριούχοι λένε 10 λεπτά, παιδιά, κερδίζουμε. Ο φόρος στο φόρο ή στον φόρο μεγαλοποιεί τελικά το τελικό προϊόν που φτάνει στον καταναλωτή. Πέρα από αυτούς οι οποίοι κάνουν αυτό που λέτε και πρέπει να ελεγχθούν, γιατί παρανομούν. Δηλαδή, ναι, το ζήτημα με τους φόρους.
1: Πεδίο δόξη λαμπρό, λοιπόν, επειδή αναφέρεστε στους φόρους, και αυτό μας πληγώνει όλους. Οι φόροι είναι δυσβάσταχτοι. Γιατί δεν μειώνονται οι ειδικοί φόροι στα καύσιμα? Αυτό δεν είναι κάτι πρωτοφανές. Το κάνουν αρκετές χώρες. Το ζητούν κιόλας αρκετοί παράγοντες της αγοράς. Θα δώσει μια ανάσα για να μπορέσει και οι μεταφορές να γίνουν κατά τρόπο, στο μέτρο του εφικτού, φθηνότερες, και να μην μετακυλίεται όλη αυτή η αλυσίδα αυξήσεων τελικά στο ράφι. Δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό με αυτό που λέμε. Είναι μια πρόταση.
0: Γιατί δεν το κάνουμε όμως? Εσείς που έχετε καταλήξει.
1: Είναι μια εφικτή πρόταση. Και πρόταση που μπορεί παρόμοια να γίνει και για άλλες μορφές, σε άλλους κλάδους, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εκεί είναι η ραχοκοκαλιά της Ελλάδας. Αν δεν δοθούν εκεί φορολογικά και επενδυτικά κίνητρα, πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα βρεθούν μπροστά στην προοπτική νέων λουκέτων. Διότι αυτή η πολυκρίση γονατίζει τους μικρούς και τους μεσαίους κυρίως. Και το μεγαλύτερο ποσοστό, το συντριπτικό ποσοστό των επιχειρήσεων, πάνω από το 85%, 90% ίσως, είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γι' αυτό πρέπει εκεί να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση και προγράμματα ευρωπαϊκά να διοχετευτούν με αξιοκρατικά κριτήρια, στοχευμένα στους κατάλληλους ανθρώπους, να δοθούν τα κατάλληλα ποσά με συγκεκριμένα κριτήρια, ώστε να φτάσει σε κάθε περιοχή της Ελλάδας και στην περιφέρεια, με βάση τις ανάγκες που έχει κάθε νομός, να γίνει μια αξιοκρατική, τεχνοκρατική κατανομή που να τηρηθεί όμως και τα ποσά να διανεμηθούν με βάση τις πραγματικές ανάγκες και όχι με βάση ψεύτικες ανάγκες και ανύπαρκτα αιτήματα. Διότι είχαμε κάποτε ισχυρή βιομηχανία σε αρκετούς κλάδους και δυστυχώς αρκετά φουγάρα έκλεισαν, έσβησαν. Μπορούμε να ανασυντάξουμε τις δυνάμεις μας.
0: Γιατί δεν γίνεται, πιστεύετε, αυτό, κύριε Κωνσταντινίδη? Γιατί αυτές οι πολύ απλές προτάσεις, και με τις μειώσεις ειδικών φόρων και με τη δίκαιη κατανομή αυτού του περιθωρίου που έχει το κράτος, να μην είναι μια οριζόντια κατανομή επιδομάτων, για παράδειγμα, και να είναι μια παραγωγική συνδρομή του κράτους? Γιατί πιστεύετε ότι δεν γίνεται? Δηλαδή, η σημερινή κυβέρνηση, με όλα αυτά τα χρόνια διακυβέρνησης και με την δυνατότητα να αποπληρώνουμε τα δάνειά μας από τα μνημόνια, να φαίνεται δηλαδή αυτό που λέμε ότι στα εξελόφυλλα πάμε καλά, αλλά στην καθημερινότητα δεν αφομοιώνουμε τα

0: κέρδη αυτής της προσπάθειας. Και εδώ είναι και η γέφυρα με το προηγούμενο ερώτημα που λέγαμε για τον αγωγό που θέλουμε να περάσει με το LNG από την χώρα μας. Πως τελικά δεν έχει παρακλάδια προς την ελληνική οικονομία αυτό. Άρα γιατί δεν φτάνει η επιτυχία στην καθημερινότητά μας?
1: Υπάρχουν μια σειρά λόγοι, κυρίως κακώς κείμενα από προηγούμενες δεκαετίες, τα οποία συνεχίζουν και υφίστανται. Υπάρχουν συμφέροντα, υπάρχουν αυτό που λέμε κλειστά επαγγέλματα, τα οποία ακόμη δεν ανοίγουν, ενώ σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, ας μην αναφερθώ ακόμα και σε κοντινές χώρες, γειτονικές χώρες έχουν ανοίξει και αυτό δίνει ανάσα και αυξάνει τον ανταγωνισμό. Πάντοτε ο ανταγωνισμός όταν αυξάνεται δημιουργείται προσφορότερο πεδίο δράσης και για τις επιχειρήσεις και για τους καταναλωτές. Βρίσκουν προϊόντα ποιοτικότερα και σε καλύτερες τιμές. Λοιπόν, υπάρχουν μικροσυντεχνιακά συμφέροντα παντού. Όχι μόνο στις μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα κτλ., αλλά και στην περιφέρεια, κατά ψέματα, τα οποία εμποδίζουν πολλές φορές προτάσεις ρηξικέλευθες, προτάσεις γόνιμες να ευοδοθούν. Δυστυχώς, ακόμη και οι συνεταιρισμοί, αν θυμάστε, ξεκίνησαν με πολύ θετικές απόψεις και τελικά γνωρίζουμε όλοι που κατέληξαν. Και τι διασπάθηση χρήματος έγινε ανορθολογικά, ενώ θα μπορούσαμε αυτή τη στιγμή να είμαστε από τις κορυφαίες χώρες παραγωγής στον κόσμο, τουλάχιστον σε κάποια προϊόντα του πρωτογενού τομέα, π.χ. ελαιόλαδο, π.χ. ελιές, π.χ. γαλακτοκομικά προϊόντα, για να μην αναφερθώ και σε περισσότερα. Νομίζω ότι ο μέσος Έλληνας καταλαβαίνει πολύ καλά. Άλλωστε είμαστε...
0: Να μην είμαστε χομπίστες λοιπόν σε αυτά, να είμαστε επαγγελματίες.
1: Ας γίνουμε επαγγελματίες, ας βγούμε από τα στενά περιθώρια στα οποία έχουμε μάθει τόσα χρόνια. Ο κόσμος προχωράει, κάνει άλματα αυτή τη στιγμή. Τριγύρω μας γίνονται κοσμογονικές αλλαγές. Αυτή τη στιγμή με ντρόουν μπορεί να γίνει η άρδευση τεράστιων εκτάσεων, ολόκληρων χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, και αυτό γίνεται σε πολλές χώρες και σε γειτονικές χώρες. Ας παραδειγματιστούμε, βλέπουμε προϊόντα της Βουλγαρίας, προϊόντα γειτονικών χωρών να έχουν γεμίσει, κατακλείσει την ελληνική αγορά, τα σούπερ μάρκετ, τις λαϊκές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ενώ θα μπορούσαμε κάλλιστα να είχαμε επενδύσεις σωστά, ορθολογικά, με στρατηγική και στρατηγικό μάρκετινγκ. Τώρα ανοίγω μια μεγάλη κουβέντα για το μάρκετινγκ. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε μια ολόκληρη εκπομπή.
0: Θα μας προσχεθείτε εδώ στον αέρα.
1: Των ελληνικών προϊόντων.
0: Θα μας προσχεθείτε στον αέρα ότι θα κάνουμε μια εκπομπή μόνο για τις στρατηγικές αυτές.
1: Ευχαρίστω. Με μεγάλη μου χαρά, γιατί είναι και ένα αντικείμενο που το γνωρίζω, το έχω σπουδάσει και πραγματικά πιστεύω ότι αν επενδύσουμε στο μάρκετινγκ σωστά, θα πατήσουμε γκάζι κυριολεκτικά, γιατί έχουμε καταπληκτικά προϊόντα, ποιοτικά προϊόντα, ο φυσικός μας πλούτος, όλο το, η μορφολογία του εδάφους και οι ακτογραμμές και η πυρωτική Ελλάδα, τα βουνά, η θάλασσα προσδίδουν τεράστιο συγκριτικό και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην Ελλάδα. Αυτά πρέπει να αξιοποιήσουμε.
0: Δηλαδή,
1: έφτασε η ώρα, ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί.
0: Έχουμε φτάσει δηλαδή σε αυτό που λένε οι Γάλλοι στο μενταλιτέ. Το θέμα είναι η νοοτροπία στην οποία πατάει το πολιτικό προσωπικό της χώρας και διατηρεί τις παθογένειες. Η νοοτροπία μας δηλαδή συντηρεί ίδια τις παθογένειες και όχι η πολιτική απραξία. Γιατί νομίζω ότι αυτά τα δύο είναι συγκοινωνούντα δοχεία.
1: Είναι συνδυασμός, είναι πολλοί λόγοι, προανέφερα ορισμένους. Mm-hmm. Ο κάθε κλάδος έχει τους δικούς του λόγους. Δηλαδή, αν αναφερθούμε μεμονωμένα στη γεωργία, άλλα κακώς κείμενα εκεί, άλλα κακώς κείμενα στη μεταποίηση, άλλα στις υπηρεσίες, ακόμα και στον κλάδο του τουρισμού θα μπορούσαμε να κάνουμε άλματα, γιατί έχουμε τα πάντα στη διάθεσή μας. Μια χώρα πραγματικό χρυσάφι από τη μία άκρη της ως την άλλη. Διαθέτει και φυσική ομορφιά, κάλος, αλλά και υποδομές οι οποίες σιγά σιγά βελτιώνονται και αυτές. Βλέπουμε για παράδειγμα την επένδυση που έγινε στο Κατάκολο, που πλέον καταφθάνουν κρουαζιερόπλια και αυτά κατευθύνονται μετά στην Ηλία, στην Αρκαδία, σε άλλους νομούς της Πελοποννήσου. Αυτό έχει προσδώσει ένα όφελος βεβαίως οικονομικό στην περιοχή. Επίσης, επενδύσεις όπως για παράδειγμα μεγάλα πεντάστερα ξενοδοχεία στο νομό Μεσσηνίας, σε άλλους νομούς, και έχει αναδυθεί όλη η Μεσσηνία. Το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, έγιναν επιπλέον παρεμβάσεις, έργα ανάπλασης του αεροδρομίου για να μπορέσει να υποδεχθεί VIP ανθρώπους που έρχονται με υψηλότατα εισοδήματα να τα επενδύσουν, να ζήσουν το όνειρό τους, το μύθο τους στην Ελλάδα και να απολαύσουν τις διακοπές τους. Αυτά, όπως επίσης και σε άλλες περιοχές θα μπορούσα να αναφέρω, ενδεικτικά ανέφερα δύο. Στην κρουαζιέρα, στον τουρισμό, που είναι πυλώνας βασικός της οικονομίας.
0: Κάτι υπάρχει.
1: Να μην μείνουμε όμως μόνο.
0: Ακριβώς, γιατί και εγώ, Κωνσταντινίδη μου, ξέρετε εδώ τώρα.
1: Κλασική. Απλά παρατηρητές των τουριστών.
0: Νομίζω ότι δεν κομίζω γλάφκα της Αθήνας τώρα με αυτό που θα πω, αλλά όλα αυτά είναι πολύ ωραία, αρκεί να περνάνε ως λύσεις σε κάποια δομικά θέματα που έχουμε στην Ελλάδα, να μας βοηθήσουν οικονομικά, να ενισχυθεί αυτό το, μάλλον να τερματιστεί αυτή η κατρακύλα προς το δημογραφικό πρόβλημα. Υπάρχει μια μελέτη Greece in Figures που λέει ότι τελικά είναι αρνητικό το ισοζύγιο του brain gain σε σχέση με το brain drain, και σήμερα που μιλάμε έρχονται πίσω άνθρωποι, όμως συνεχίζουν και φεύγουν.
1: Δυστυχώς.
0: Άρα αυτά όλα πρέπει να περάσουν λίγο στην κοινωνική διαστρωμάτωση μέχρι πιο χαμηλά για να γίνει κατανοητό ότι κάτι έχει αλλάξει. Έχουμε, πιστεύετε ότι έχουμε ακόμα αυτή την ασθένεια των μνημονίων και της δύσκολης εκείνης περίοδου, δεν την έχουμε ξεπεράσει ακόμα.
1: Έχοντας στο μυαλό μου το δημογραφικό πρόβλημα και τις παρενέργειες του, τις επιπτώσεις του, ανέφερα και ορισμένα παραδείγματα, διότι όταν γίνονται κάποιες τονωτικές ενέργειες, δράσεις, έργα, πνοής στην περιφέρεια, έτσι δίνεται και κίνητρο σε ανθρώπους, κυρίως νέους, νέα γενιά, να μην εγκαταλείψουν
0: την
1: πατρική τους γη.
0: Έτσι.
1: Εκεί που γεννήθηκαν, πήγαν σχολείο, μεγάλωσαν με τους παππούδες, με την οικογένειά τους, και αναγκαστούν είτε να μεταναστεύσουν σε κάποια μεγάλη πόλη της Ελλάδας ή δυστυχώς στο εξωτερικό, με το φαινόμενο βεβαίως του brain drain, το οποίο όλοι επιδιώκουν να μετατραπεί σε brain gain. Ας ελπίσουμε. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το
0: πίδημα. Ακριβώς.
1: Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να μείνει η νεολαία στην περιφέρεια, αλλά να δοθούν και κίνητρα για να γίνει αυτό. Και στη γεωργία και στον τουρισμό, ώστε να μην αναπτύσσονται μόνο κάποιες συγκεκριμένες περιοχές που συγκεντρώνουν και το μεγαλύτερο πληθυσμό της χώρας, να γίνει μια ομοιόμορφη όσο το δυνατόν ανάπτυξη, για να μην ερημώσει η χώρα. Και το δημογραφικό βεβαίως δείχνει πολύ ξεκάθαρα με το τεράστιο gap που υπάρχει, το χάσμα μεταξύ γεννήσεων, θανάτων, το οποίο τελευταία έχει πλέον...
0: Είναι το κάθετο πρόβλημα της Ελλάδας. Είναι το κάθετο. Πιάνει τα πάντα. Οικονομία, ασφαλιστικό, τι σκυτάλι που πρέπει να δοθεί κλπ.
1: Καιρός να δοθεί
0: έτσι
1: ακόμη μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό το πρόβλημα. Ναι, και ναι, αναφέρομαι και σε αυτό το θέμα στο...
0: Από τις ψηφίδες ξεκινήσαμε και βάλαμε πολλές νομίζω σήμερα. Ο χρόνος είναι πολύ πιεστικός και νομίζω ότι αυτή η πρώτη μας γνωριμία διαδικτυακά και στα RGNA δεν θα είναι η τελευταία σίγουρα. Κύριε Κωνσταντινίδη, εγώ εκ μέρους της ομάδας του Radio Aliveri 1, του καλού μας συνεργάτη εδώ και φίλου και συμφοιτητή, γι' αυτό και ο τίτλος, του Δημήτρη Κουλιώνη, με τον οποίο έχετε μιλήσει, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας.
1: Στη διάθεσή σας.
0: Στην εκπομπή.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την τόσο γόνιμη συζήτησή μας.
0: Και θα είμαστε σίγουρα σε επικοινωνία. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Σταντονίδη.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε λοιπόν και εσάς που ήσασταν εδώ μαζί μας και σήμερα και βεβαίως φυσικά αυτή η εκπομπή ανά πάσα και στιγμή διαθέσιμη για όλες και όλους on demand στο radioaliveriana.gr. Εκπομπής φοιτητές λοιπόν τέλος για αυτή την εβδομάδα. Να είστε όλες και όλοι καλά και να προσέχετε τους εαυτούς σας και να ανοίγετε τα μάτια σας λίγο περισσότερο στη γνώση.
2: Radio Aliveri 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και

0: Αδιάλειπτα.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Κάθε Τρίτη.
1: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
0: Στα περίπτερα.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.

0: κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
1: Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Κάθε Τρίτη.
1: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
3: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
4: Ένα.
3: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.